0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και δισέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και δισέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και δισέν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσετε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σαν ουρανό και επί της γης, των αρτών ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι έγκυς εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενε σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόπου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγέρασμα, Κύριε, τον ώμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόπου ελέησον ημάς, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο κριτής επελέξατε και εκάστο επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δε την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, οκοργίστε σε μη το ρωθήμο και αμαρτωλό, οδέσαι να πολλασάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσαι συνήθως και προς απόγονος εν κείμενον εγγυράς με, εις το ρωθρήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της Διονύας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάντε λογιά σου, και συνένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλεσαι να εξομολογήσει καρδίας και ανυμνείται από Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία και αξίως άσματων αμαρτωλών και ενάξιων εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της αίσθησης μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεσαι την εκ των υπαρών χελαίων μου εν εσύν, όπως καγώ και νονός γένω με το φρονί μου παρθένων, εν φεδρά λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αισθέτει απαντός. Σήμωνο η αμαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, από σαν δικαιωθείς εν τς λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ήδου γάρεν ανομίες εν λήφθην και εν αμαρτίες θυσισέ με η μήτυρ μου. Ήδου γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντεΐσουμε σώπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και υπέρχειον ελευκανθήσουμε, ακωτήσουμε αγαλίασαν και φροσύνη, αγαλιάσοντας τέτα ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ονομίας μου εξάλληψον. καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένιωσαν εν της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εδενέλης απ' εμού. Απόδες με την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικώς δεν εξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σε. Ρίσω με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου. Ότι η θέληση θυσίων εδωκάων, όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένων, καρδίαν σε τετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου καξοδενώσει. Αγάθενον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις της Σιών δικαιοσύνης, αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσία στεριών.

0: εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την Βασιλεία και δυναμισχύ δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εκπλήττων και οράς εδροσίζων της ρήμασιν, ο στράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον σώντα της ηθήθεν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της θωράς αλλιωτήν γνώτη των αναλύωτων, είπα του το Θεό, ω φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: δόξαν, Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνεται προσφωνευτό εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δόξεσαι, Θεός μου, δόξεσαι.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός θεσιμών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομογίας από του Μητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόλ των Εκουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες τιμήν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξου Πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων Δόξων Τιμοθέου και Μαύρωσον τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και του Επισκόπου μου Ιγνατίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Θυλοχρίστου ημών.

0: αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Σε Θεός ευσεβώς κειμένους και τους απαναφού Ορθοδόξους, είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατον κατήσεως και της αιτής μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της αιτής μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της αιτής μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
2: Επακούσε σου, Κύριος, την ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσε βοήθεια εξαγίου και αξιών αντιλαβητών σου. Νηστή πάση θεσία σου και το λεφάρτωμά σου πιονότου. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλία σώμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Είναι έγνωνο ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσε τα

Διαλογήσω το βουλάς, έσω με δίνονται στήνε, ό,τι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη Σου, άσομα και ψαλούμε τα στην αστεία Σου. Δόξα

0: Σε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς και κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σώων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο εξαφθήσον το σταυρό εικοσίως, τη επωνύμα σου και νη πολιτείο, του συγκτηριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα χορηγών αυτή.

0: Πατρός και Θεέ Επισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

0: Άδη, πάντοτε νυν και αΐ, και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθης είναι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθενται πεμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ου και τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψετε μου, που φοβηθήσομε από μεριάδων λαού των κύκλους την επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εκθρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου, ου και στην ίαση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν της σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επέρυρε την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθαινε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων και ο και στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθαινε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό και αισθήμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίας μου ήγκησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήκον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχον το στόμα τι αυτού ελεκμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους ελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών μου αστίδια παντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εντιέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, φαρδοφίσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν τη όρθρη σε μελέτων η Θεό την γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστηκα πόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε, προσελογίστην με το καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί της χειρός οπόστησαν. Έθεντό με εν λάχο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου. Επίγγεις επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντό με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ξεφορευόμενη οφθαλμή μου, εισθένησαν από φτωχίας. Εκέκρεξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου σε εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν διεπιλυσμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκέκρεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αυτή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Το χώς μη εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάρεξαν με, εκύκλωσαν μου ως υδρόν την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω. Πάσα τα σανταποδώσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα ανομία σου τον ιόμενον, πάσα στα σνώσου σου, τον λυτρούμον εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτριμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί του φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσι να το λέει αποδισμόν, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οπτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό η τίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα.

Πέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σαπέ μου και ομοιωθείς με τις καταβαίνους νησλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος ότι πισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κλείψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εφλοθρέψει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Θεία να γίνουν του Θεού εκκλησιών και τη των πάντων ενό έω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Νέισο,
0: υπάρχει του Αγίου Οικουθούτου και το μεταπίστεω ευλαβίε και φόβου Θεού εισιών τον εαυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Νέισο,
0: Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πιστικών των

0: και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως.

0: δόξαστε εσύ Βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εκπλήτων τη ώρα, συγδροσίζουν τη ρήμαση, είναι ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, το ζώντα τη ζητείτε μνήματι, γέρθη και νόσα στα μνήματα, της φοράς αλλοιωτή, γνώτε των αναλλοιωτών, είπατε το Θεό, ο σουβερά τέριο σου, ότι του γένος έσωσα στον

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων νοκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομή.

των Ακράντου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Τανιμύρης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, του Παλαμάδιο, νησίου Αιγίνης, Νεκταρίου

Ο χειρίσου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίος συνδεσπόζωνα πάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων, λόγο θεϊκός ή εξανέστησας, περιπατήν αφρός προστάξας.

αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Συζύγων Τιμοθέου και Μαύρας. Ύπλωσε Χριστός χείρας εν σταυρό πάλε, ύπλωσε και νυν μαύρας εν Τιμοθέο, σταυρό Τιμόθεο.

τενίαν σεμνή ουρανών συμποθούσα, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών, οικουμενίου του Θαυματουργού, επισκόπου Τρίκης, ανεψιού του Αγίου Αχιλίου Λαρίσης, οικουμένιον και θανόντα της λόγης, θυμό κατορθών.

Έπλησε Λουκάς θαυμάτων την Ελλάδα, ως ουδέ νεκρός πάβεται των θαυμάτων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αχμέτ, του Καλλιγράφου, του Κεκάλφα καλουμένου, αθλήσαντος κατά το 1682 δεύτερο.

Θεός ημών, Θεοφάνος του προηγουμένου της Μονής του Βατοπεδίου, Επισκόπου γενωμένου περί Θεωρίου, υπερίπταστε γης ειδήνηξη όφης, μάξιμων θείων Θεόφανες παμάκαρ, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Θεοδοσίου ηγουμένου της Λαύρας, των σπηλαίων του Κιέβου και ιδρυτού του κοινοβιακού βίου εν Ρωσία, ο των σπηλαίων Κιέβου ποιμενάρχης εύρε Θεοδόσιος παμπιμενάρχην, μνήμη της Οσίας Ιουλιανής, πρώτης ηγουμένης της Μονής της Συλλήψεως της Θεοτόκου εν Μόσχα και της Οσίας Ευπραξίας Μοναχής της αυτής Μονής, αδελφών του Αγίου Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας, Ιουλιανή και Ευπραξία άμα, χορού μετέχουση σοφρόνων παρθένων, μνήμη του Αγίου Μαμάη Καθολικού της Γεωργίας, κοιμηθέντος εν έτη 744, ο Καθολικός Μαμάη Γεωργίας, μισθών ηλυφαίν εκ βασιλέως

Μονείς εν το Ολύμπο της Βυθινίας, εκ του Ολύμπου του κάτω προς τον Άνω, Μιχαήλ εχώρησε συν Αρσενίο. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παύλου, του εκ Βίλνιος Λιθουανίας. Ο Λιθουανός

Είναι του πόδι ούτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί τριάκοντα και 8 έτη έχουνε τη ασθενεία αυτού.

0: Μάχης, Χαρικλίες Μαρουδιάς, Γεωργίες Αποστόλου Χρήστου Νικολάου, Σοφίες Λαζάρου Ευγενίας, Βασιλείου Χρήστου και Δημητρίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, παν πλημέλημα έκουσιον τε και ακούσιον.
1: Κύριε Λέησον,
0: Έτσι όλα υπέρ του καρποφόρου των και καλλιεργού των, εν το Αγίο και Πανεπιστήμιο.

0: ειρήνη το άξιν και εσύ εμπρόζει και παραδόνσον δούλου. Και ελέησον εμάς κάτω από Χριστό ελέος και τους κτιμούς κατάψουν εφ' εμάς. Και επί πάντα των λόγων σου τον απεκδεχόμεν του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστιέτη και

Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό στο δυνάμε του καταξιώσει μας παρασύνει το Αγίου σου της αστηρίου και προσπισήν σε εκτιμήσου. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου νοήματο. Πρόσεξε ο Θεός την δέηση μας. Ποιήσε ονομάς αξίου και γενές του προσφέρεις δεήσεις και κησίες και θυσίες σε εμάς του περπαντός του λόγου. Και κάνουσε εμάς τους έτους διαφωνία σου τάφα. Εν τη δυνάμε του πνεύματος του Αγίου καταγνώστος και προσκόπης. Εν καθαρό το μαρτυρία της συνειδήσεως ημών. Επικαλείσαι σε εμπαντή και ωρα και τόπο. Και να εις ακούν ημών, ήλιος ημινίζει το πλήθη της εις αγαθότητος. Ό,τι πρέπει, σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

σου δόμουν καθέκυκλον. Όπως επιβλέψεις ευθύν δέησιν μόν, καθαρίσιμο τες ψυχάς και του σώματα, άπαντος μολυσμούς αρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Εστήρη. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημή, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής σου. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήν.

Πρόσεξε και εγώ των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου τη συστήριο. Και κάνωσεν εμάς, πως εν εγκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λόγου νοημάτων, καταξίωσε μας με χάρη το ποιόν σου. Του γενέστησε εύκολο και θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρατά αυτά και επί πάντα το λόγο σου. Διά των νυκτιρμών του μονογενού σου Υιού μες του ευλογητός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

αυτοσόν, σύ και μονογεννήσιος και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως εις το ίνιε μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν. Κι ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανήλυγες και τη Βασιλεία Σου ευχαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογεννήσιο και το Πνεύματί Σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς διαγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών μου δέξαστε κατεξίωσες και τις υπαριστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων. Τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

του σταυρού του τάβου, τη τριμμένου αναστάσεω, τη ουρανού αναβάσεω, εκδεξιών καθέδρα, ζευτέρε και ενδόξου πάλιν παρουσίες.

0: τα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμαστε και εκετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα λαβή των εφορανίων σιωπηκτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνοδότους. Εις άφησεν αμαρτιών συγχώρης του κλημένημάτου. Εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας Ουρανών και Ευνομία. Εις παρησία την παρουσία εμείς κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως. Τολμάν επικαλείστε σε τον εφουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Συγγνώμη τα πάντα δημιουργείς και το πλήθος του ελέησου εξοχόντων εις το είναι τα πάντα παραλογών. Αυτός δέσποτα ρωνόθεν επειδή επί τους υποκυκλικότητες είδε σε αυτό κεφαλάς. Που γαρέκλυναν σε ακή και αίμα τελεσί το φοβερό Θεό. Σύνου δέσποτα τα προκείμενα πάση μίσο αγαθών εξ ομάδου κάτι την εκάσου. Ιδίαν χρύε. Της πλέωσης ύπρεξον, της οδηγορούσης ενόδευσον, τους νοσουντασίεσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχεση Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών εξ Αγίου Πατρικητηρίου και Πατρών Δόξης Βασιλείς και ελθέσει το αγιάσι μας, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν οράτος σύνον και καταξίζουν κρατεά σου Κύριε με τα δουν ημίν το ακράντο σώματος και το τιμίο αίματος και δήμον παντή του λαό Θεός ελαστήτων. Ο Θεός ελαστήτων.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιό σα και χανανέα ελεήσα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξόμητα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξαν προσερχόμενων και απτόμενων σω την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό την ία συνέλαβεν. Η δε του σου αχράντου πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκ πάσης μικυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συν εις ελθύνης των νυμφών οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχήστε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ευλογιέται των ψυχών ημών, ότι και την παρούση με κατηξίωση μας των επορανίων και θανάτων μυστηριών, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ως ημάσον το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες σε δόξα τόπια Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό

Κύριε και Αγιά μου, τους ευησύ πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξου. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς εν ειδόξασον, θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρχουσον ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε γαθή, και πάν δόρημα τέλειον άνω θελεστή, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησαν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί αδελφοί, που ονομάζεται τέταρτη στη σειρά μετά την Ανάσταση, η Κυριακή του Παραλίτου. Και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε ως μέλη της Εκκλησίας μας είναι ότι οι Κυριακές αυτές μετά την Ανάσταση μέχρι την Πεντηκοστή είναι οι Κυριακές στις οποίες τονίζεται η παντοδυναμία του Χριστού μας, ο οποίος ενίκησε τον θάνατο, επάτησε με το θάνατό του τον θάνατο και διέλυσε τα σκοτάδια του άδου και ως νικητής ετράβηξε μαζί του και τους τεθνεώτες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στα κρυφά και σκοτεινά ταμεία του άδου. Κατεβαίνοντας ο Χριστός τον Άδη, τους ελευθέρωσε και έδεσε τον άρχοντα του σκότους και έτσι όλοι μαζί ψάλλουμε στο Χριστός Ανέστη και της ενδυσνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Αυτός που χαρίζει ζωή σε αυτούς που βρίσκονται στα μνήματα είναι ο παντοδύναμος Υιός και Λόγος του Θεού. Λέει ένα από τα τροπάρια της σημερινής ημέρας ότι ο Κύριος μας, λέει, συνάντησε αυτόν τον παράλυτο εκεί στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, που μια φορά στις τόσες κατέβαινε άγγελος Κυρίου και ετάρασε τα ύδατα, τα ευλογούσε κατά κάποιον τρόπο, και ο πρώτος που έμπαινε μέσα στα νερά της κολυμβήθρας αυτής εθεραπεύονταν και έβρισκε την υγεία του. Αυτός ο παραλυτικός 38 ολόκληρα χρόνια δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει να μπει. Και λένε λοιπόν οι υμνογράφοι πατέρες της Εκκλησίας μας, σε αυτή την κολυβήθρα ένας κάθε φορά μπαίνοντας θεραπεύονταν. Στην κολυβήθρα όμως που εγγενίασε ο Κύριος μας με την ενσάρκωσή του και την ανάστασή του, πλήθος ανθρώπων μπαίνουμε σε αυτήν και θεραπευόμαστε και αγιαζόμαστε και γινόμαστε μέτοχοι της δόξας του Θεού και αποκτούμε την υιοθεσία στο να είμαστε τέκνα του Πατέρα Θεού και αδελφοί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η παντοδυναμία λοιπόν και αυτή η θεϊκότητα και η μεσιανικότητα του Χριστού κάθε Κυριακή φαίνεται αυτές τις ημέρες του Πεντηκοσταρίου. Και εμείς σήμερα αντικρίζουμε αυτό το μεγάλο θαύμα του Κυρίου μας, που βλέπει τον άνθρωπο, το γνωρίζει ότι δεν είχε κανέναν και είχε πολλά χρόνια παράλυτος, και τι του λέει, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου στον νόμο και περπάτα και πήγαινε σπίτι σου. Έτσι και εμείς παρακαλούμε τον παντοδύναμο Θεό, επειδή έχουμε παράλυτες όχι τα μέλη του σώματός μας, αλλά έχουμε παράλυτες τις ψυχές μας, παρακαλούμε τον Θεό, την δεινώς παραλελειμμένη ψυχή μας, Κύριε θεράπευσέ την και ίασέ την. Γιατί εσύ είσαι ο πλαστουργός, εσύ είσαι ο δημιουργός, αλλά ταυτόχρονα είσαι και αυτός που αναπλάθει τον άνθρωπο με την παντοδυναμία, αυτός που ανασταίνει τον άνθρωπο και ψυχικά και σωματικά. Αυτήν λοιπόν την χάρη μας δίνει η Εκκλησία μας να γνωρίζουμε μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια και τις περικοπές αυτής της περιόδου ποιος είναι ο Κύριός μας, που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής μας, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού και ο μονογενής Υιός της Παρθένου και στο πρόσωπό Του ένωσε τις δύο αυτές φύσεις. Έτσι λοιπόν και εμείς, για να έχουμε κοινωνία στην θεότητα και στην παντοδυναμία και σε όλες τις δωρεές και τα αγαθά που απορρέουν από την Ανάσταση του Κυρίου, καλούμαστε να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Πώς? Με τα Ιερά Μυστήρια, αρχής γενωμένης από το Άγιο Βάπτισμα που είπαμε. Όσοι βαπτιζόμαστε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, μέσα από την κολυβήθρα ο άνθρωπος αναγεννάται και γίνεται καινή κτήσης, και στη συνέχεια, αφού πάρει και το χρίσμα, δηλαδή την κινητική ενέργεια μέσα του για να παλεύει και να αγωνίζεται σε αυτή τη ζωή, τότε είναι έτοιμος να ενώνεται συνεχώς με τον Κύριό μας δια της Θείας Ευχαριστίας, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα Του. Και τότε δεν μένει παραλυσία καθόλου μέσα στον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ήδη μετέχουμε στη νέα κτήση, στη νέα πραγματικότητα που ήλθε να εγγενιάσει ο Χριστός μας μέσω της ενανθρώπισης Του και της Ανάστασής Του, μέσω της Εκκλησίας, της οποίας και εμείς αξιωνόμαστε να είμαστε μέλη της. Ευχόμαστε λοιπόν αυτήν την δωρεά να την αξιοποιούμε, γιατί είμαστε μέλη της Εκκλησίας, αλλά να γνωρίζουμε όμως και τις υποχρεώσεις μας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να καλλιεργούμε για να είμαστε μέτοχοι αυτού του μεγάλου δώρου της θεοποίησης του ανθρώπου, της αναπλάσεως και της Ανάστασής μας. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε επί μας, τι αυτού χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασε ο Θεός, ελπίσιμο δόξασε.
1: Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
2: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει, του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων φόρων πατέρων ημών, πάντων των εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλη διαλαμψάν των Αγίων Μαρτύρων Οσίων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Τιμωθέων και Μαύρας, όν την μνήμη επιτελούμεν, και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ου και τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Επιτρέψτε μου δύο ανακοινώσεις. Ξεχωριστή είναι η ευλογία για την πόλη μας, όπου θα έλθει η τιμία χείρ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρος το διάστημα 17 έως 23 Μαΐου. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στα προπύλαια του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Κυρίου από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στο Ναό της Αναλήψεως όλη την εβδομάδα της Ιεράς Πανηγύριος της Ενορίας της Αναλήψεως, όπου θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα ιερών ακολουθιών. Όπως επίσης είναι γνωστό, η Ιερά Μητροπολή μας έχει αναλάβει τη μισθοδοσία και την ασφάλιση των ιερέων που δεν είναι διορισμένοι και μισθοδοτούμενοι από την πολιτεία. Μια φορά το μήνα επομένως στην περιφέρεια της Μητροπόλεως μας περιάγεται δίσκος προκειμένου να ενισχυθεί το Ίδρυμα Μισθοδοσίας αυτών των άμεστων κληρικών που η Μητρόπολη μας διατηρεί και έχει ιδρύσει. Ευχόμαστε τη χάρη και την ευλογία του Θεού σε όλους. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενο.
3: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
2: Η Αγία Τριάσουνα διαφυλάτη πάντα σε εμάς. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
4: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας, το ζωπιό μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, ευχαριστώσι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας, ευχαριστώσι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανώντα και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ίσίαση ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζώαλασι το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτε του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, νένθαω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερίγω σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρι υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου σι θέσεις, εις πάντας αρμούσεις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον θα κάθαστον όλο μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, θα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα. Όλο με το σώσι καθήλωσον φόβο, αεί σκέπε φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλμη συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Εν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, στα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού αποστόλου. Προστή δε στην άχραντον αγνή μητέρα, όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδρα το σών έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο, ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε πέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοιζο είναι αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης, χαράν υγείαν και εφροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της της δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών και νέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινό φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασας ζωοποίησό με το θανατωμένον τη αμαρτία. Ει του ελεήμονος Θεοφιλές πλαχνος μήτηρ ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στου αιώνα. Αμήν.
2: Είναι πολύ ίσω το δούμε στο δεύτερο κάτω ρίγο σου. Ότι είδουν αυτόν του στήρου, πόητη μου κατά πόσο πάντων φω αποκάλυψη των και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένικεν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρη στην οικουμένη νεφώτησε να φιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούς ένα πέθετο το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε να λάσεις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός ο δύνετας ψυχάς ημών εκ των ουρανών εδέξω τη Θείαν χάρη και διαδοσών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των έναν Θεών Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάριστο όσοι επαξίως εφημούμεσαι υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των εμπουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γη θεία ανεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγοντε κούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην

Σήμερα 3 του μηνός Μαΐου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροδοπιανού, Διακόνου, του Αγίου Πέτρου, Αρχιεπισκόπου Άργους και Ναυπλίου του Θαυματουργού, των Αγίων 27 Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Αχμέτ, του Αγίου Οικουμενίου, Επισκόπου Τρίκης του Θαυματουργού, της Ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Λουκά του Εντοστηρίου της Ελλάδος, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας της Θαυματουργού και του Οσίου Θεοδοσίου, Ηγουμένου της Μονής του Σπηλαίου και Αρχηγού του Κοινοβιακού Βίου εις την Ρωσία. Την ίδια μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, γίνεται μνήμα του παραλίτου και το εις αυτόν εορτάζομεν θαύμα.

0: το θείο αυτό θαύμα της από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό θεραπείας του παραλύτου εορτάζουμε κατά τη σημερινή Κυριακή, διότι ο Χριστός, όταν οι Εβραίοι εόρταζαν τη δική τους Πεντηκοστή, εκείνες τις ημέρες έκανε αυτό το παράδοξο θαύμα, καθώς το διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού του Ευαγγελίου. Λέγει λοιπόν ο θείος Ιωάννης ότι ο Κύριος, αφού ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα κατά τις ημέρες της Πεντηκοστής, πήγε κοντά στην κολυμβήθρα την οποία είχε κτίσει ο Σολομών και η οποία βρισκόταν προς το μέρος της πύλης του τείχους που περιέβαλε την πόλη, η οποία ονομαζόταν Προβατική, διότι από αυτή περνούσαν τα πρόβατα που θα τα πήγαιναν στο ναό να τα θυσιάσουν κατά τον νόμο, είχε δε το εβραϊκό όνομα Βηθεσδά που σημαίνει οίκος ελαίος. Ήταν δε η κολυμβήθρα εκείνη σαν πεντάγωνη στέρνα, είχε δε γύρω της πέντε στοές, δηλαδή πέντε σειρές στήλων, οι οποίες βάσταζαν στέγη καμαρωτή, κάτω από την οποία βρίσκονταν ξαπλωμένοι πλήθος πολύ αρρώστων, τυφλών, κουτσών, ανθρώπων με κάποιο μέλος πιασμένο και ανέστητο ή ατροφικό, και όλοι αυτοί περίμεναν να κινηθεί το νερό της κολυμβήθρας. Περίμεναν δε την κίνηση του νερού, διότι άγγελος κατέβαινε από καιρού εις καιρόν στην κολυμβήθρα και τάρασε το νερό, εκείνος δε που θα έμπαινε πρώτος σε αυτή μετά την ταραχή του νερού, γινόταν υγιής από οποιοδήποτε νόσημα και αν έπασχε. Μέσα στο πλήθος αυτό των ασθενών ήταν και ένας που κοίτονταν από παράλυση του σώματος, την οποία είχε 38 χρόνια. Ονομαζόταν δε αυτός, καθώς λέγεται από κάποιους, Ιερός. Αληθινά αξιοθαύμαστη καρτερία και υπομονή του ανθρώπου εκείνου, από το οποίο μαθαίνουμε και εμείς πόσο μεγάλο αγαθό είναι η καρτερία και η υπομονή. Αυτόν τον ασθενή όταν είδε ο φιλανθρωπότατος Κύριος, σαν να μην γνώριζε ο παντογνώστης, τον ρώτησε λέγοντας «Θέλεις άνθρωπε να γιατρευτείς, να γίνεις υγιής?» Με την ερώτηση δε αυτή ο Κύριος του έδινε αφορμή να ζητήσει τη βοήθειά του. Αποκρίθηκε ο παράλυτος «Και πώς να επιτύχω τη θεραπεία μου, αφού δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει μέσα στην κολυμβήτρα όταν το νερό ταραχθεί, ενώ δε προσπαθώ να έλθω εγώ, προλαβαίνει άλλος και κατεβαίνει πριν από μένα». Ο δε Κύριος μολονότι γνώριζε ότι ήταν αποκαμωμένος από τόσο πολυχρόνια αρρώστια, είπε προς αυτόν «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου στο νόμο και περιπάτη». Αμέσως τότε βρέθηκε υγιής ο πρώην επί τόσους χρόνους παράλυτος, ώστε και το κρεβάτι του σήκωσε στους ώμους του για να φανεί ακόμη περισσότερο η θεραπεία του, και τρέχοντας πήγαινε στο σπίτι του, δείχνοντας με το έργο του θαύματος τη δύναμη. Επειδή δεν ήταν Σάββατο όταν το μεγάλο αυτό θαύμα έκανε ο Κύριος, έλεγαν οι φθονεροί Φαρισαίοι και γραμματείς τον παράλυτο που θεραπεύτηκε. «Σήμερα είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να βαστάζεις βάρος στους ώμους». Η σχολαστικότητα των ραβίνων για την αργία του.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Τρίτη Μαΐου σήμερα, μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, των Αγίων Μαρτύρων Θειοδόρου και Ροδοπιανού Διακόνου, του Αγίου Πατρός Σιμών Πέτρου Αρχιεπισκόπου Άργους και Ναυπλίου του Θαυματουργού, των Αγίων 27 Μαρτύρων, του Αγίου Μάρτυρος Αχμέκτ του Εξαγαρινών, του Αγίου Πατρός Σιμών Οικουμενίου Επισκόπου Τρίκης του Θαυματουργού, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Λουκά του Ενστηρίο, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ξενίας της Θαυματουργής της Εκαλαμάτας, του Οσίου Πατρός Σιμών Θεοδοσίου, ηγουμένου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και αρχηγού εν τη Ρωσία του Κοινοβιακού Βίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Παμφό Γεωργίας και των Αγίων Νεομαρτύρων Αναστασίας και Χριστοδούλου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Τιμόθεος και Μαύρα. Η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας μας θυμίζει ότι πρέπει κανείς να περάσει από την θλίψη του Σταυρού για να φτάσει στην χαρά της Αναστάσεως. Ήταν ανδρόγυνο και μετά τη τελετή του γάμου τους ο Τιμόθεος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Η χριστιανική τους δράση προκάλεσε την αντίδραση των ειδωλολατρών που τους κατηγόρησαν στον ηγεμόνα της πόλης. Δέσμιος οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα, όπου υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Ο Κύριος όχι μόνο του έδινε υπομονή για να τεϋπομένει, αλλά και τον θεράπευσε από τις πληγές του, γεγονός που προκάλεσε τον θαυμασμό πολλών ειδωλολατρών. Ο ηγεμόνας, μόλις έμαθε ότι ήταν νιώπαντρος, χρησιμοποίησε τη σύζυγό του για να τον μεταπίσει, ώστε να απαρνηθούν τον Χριστό και να απολαύσουν τη ζωή τους. Ο γάμος μας ένωσε αιώνια με τον Χριστό, του απήντησαν και οι δύο με ένα στόμα. Εξοργισμένος ο ηγεμόνας πρόσταξε να τους σταυρώσουν και τους δύο μαζί. Όταν οι δήμοι έφεραν τους δύο σταυρούς, οι δύο άγιοι έσκυψαν και τους ασπάστηκαν. Τους κάρφωσαν πάνω στα ξύλα του σταυρού και τους ύψωσαν τον ένα δίπλα στον άλλο. Το θέαμα των δύο νεαρών σταυρωμένων συζύγων ήταν πολύ συγκλονιστικό. Οι πόνοι του σταυρού δεν τους λύγησαν, αλλά τους υπέμεναν με καρτερία. Μάλιστα κρατούσαν ψηλά το ηθικό τους και ενίσχυε ο ένας τον άλλον με λόγια παρηγορίας και τρυφερότητες, μέχρι που και οι δύο παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο. Μεγάλο προσκύνημα των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας βρίσκεται στο χωριό Μαχεράδος της Ακίνθου, όπου φυλάσσεται και η θαυματουργός εικόνα τους, δια της οποίας αποκαλύπτεται η ενότητα των δύο συζύγων, όχι μόνο στη ζωή, αλλά και στον μαρτυρικό θάνατο. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή, να πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό, και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης, και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα, και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ, σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάσει την κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια, αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία. Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς, και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει, γέροντα, έρχεται ο άνθρωπος στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν, η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται, ας πούμε, ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνει γιά μου, σιωπή, μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει.
Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω και εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεόν έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψεις. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν, μετανοούσε. Άλλο ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς, σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνα μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώσος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μολύβα του πεδίου, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκρι τον υπακοή, στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης. Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω, ας πούμε, διαβήτη, όπως έχω εγώ, ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα, θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι, εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευθώ? Δεν θα θεραπευθώ. Πόσο μάλλον στο πνευματικό τομέα. Γι' αυτό, έτσι, πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ, πηγαίνεις στην εκκλησία κάθε Κυριακή? Και μου απάντα, σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψω.

Εκκλησία, διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια προσεξία με 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμενο έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές, επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και τους συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία, βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχείς σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια, που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγαν, έβλεπε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγα, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τη ψυχή ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου, που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις τον νου. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα, ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφοροι, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λέει πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει, δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στο μεραφερό και το λέω, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών, λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτή ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλό.

0: Πώς αλλάζεις μυαλά? Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσύμβουλος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα. Ήρθε ένα ζευγάρι, είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στη γυναίκα μου τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω. Θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τώρα άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα. Του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα τη έβαζε όρους. Αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις, παρακολουθώ επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, να με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο, δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μάτιν κοπιώμαι. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω υπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων, δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένα μεγάλο ασκητή, ο Βάη Αγία. Λέει, βλέπει δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζο. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψει το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλει το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάβαση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Του μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Εγώ λέω, και θα πω αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσα ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση. Μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά, μόλις έρθει η ταφόπετρα, τέλειωσαν όλα αυτά. Και τα φόπετρα. Μόλις πάθαμε μια ασθένεια, είτε ημιπληγία, είτε κάτι άλλο το οποίο μας παραλύει, είμαστε άχρηστοι πλέον. Είμαστε άχρηστοι για αυτούς οι οποίοι ο νους τους είναι στον παρόντο αιώνα των απατεώνα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άχρηστος. Διότι όλοι οι άνθρωποι σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες παράγουν. Και αυτόν τον γεροντάκι που είναι άχρηστον εκεί μέσα στο μοναστήρι, και αυτόν παράγει έργον πώς? Με την προσευχή του. Με την προσευχή του. Διότι ακριβώς η πνευματική παραγωγή και η πνευματική προσφορά είναι το πρώτη. Είναι η ουσιαστική προσφορά. Και αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους μας, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλων και μεγαλώνει, η αμαρτία όλων και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουν εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου. Και ήταν μια και η κοπέλα, που την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου. Και μόλις επίσης αυτή λέει, θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις? Εγώ κατάλαβα ότι είχατε. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λέει, μπορεί να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει, θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα, το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία, που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Στην Αγία Γραφή πολλές φορές διαβάζουμε ότι ομίλησε ο Θεός στους Αγίους οι οποίοι θεόπνευστοι, τους μίλησε και τους είπε μερικά πράγματα, και είπε ο Θεός και ελάλησε ο Θεός. Και βεβαίως έχουμε και την άλλη έννοια, ότι πολλοί από τους προφήτες έλεγαν «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει», και «Τάδε λέγει Κύριος». Δηλαδή παρακαλούσε τον Θεό και του έλεγαν «Λάλη Κύριε, πες μας Κύριε τι πρέπει να κάνουμε», και ο Θεός μετά έλεγε στους προφήτες τι έπρεπε να κάνουν και πώς να διδάξουν το λαό, και συνέχεια οι προφήτες έλεγαν «Τάδε λέγει Κύριος». Οπότε φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός ομιλούσε και ομιλούσε. Ομιλούσε στους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης και φυσικά ο Χριστός ομίλησε, αλλά προχωρούμε στην Παλαιά Διαθήκη περισσότερο για να μιλάμε για, όχι για το Θεό που έγινε άνθρωπος, γιατί όταν ο Χριστός έγινε άνθρωπος τότε ομιλούσε ως θεάνθρωπος στους Αποστόλους. Αλλά κυρίως θέλω να εντοπίσω το θέμα περισσότερο τότε που ήταν άσαρκος, γιατί όλες οι εμφανίσεις του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι εμφανίσεις του ασάρκου λόγου, οπότε ο άσαρκος λόγος ομιλούσε στους προφήτες, και μετά από την Πεντηκοστή πάλι έχουμε αυτό το φαινόμενο ότι ο Χριστός, ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους στη γλώσσα τους και τους λέει τι πρέπει να κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται είναι ποια είναι η γλώσσα του Θεού. Ο Θεός μιλά και ποια γλώσσα μιλάει στους ανθρώπους. Έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη γλώσσα με την οποία ο Θεός επικοινωνεί με τους ανθρώπους, και αν έχει μια ιδιαίτερη γλώσσα, αυτή η γλώσσα είναι ιερά γλώσσα, και ποια είναι αυτή η ιερά γλώσσα. Είναι η εβραϊκή γλώσσα, είναι ιερά γλώσσα όπως μερικοί το έχουν χαρακτηρίσει, και όταν ο Θεός μιλά στους ανθρώπους τι γλώσσα χρησιμοποιεί. Και φυσικά οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τη γλώσσα του Θεού, πρέπει να στη γλώσσα τη δική τους μιλάει ο Θεός, ή πρέπει να μάθουν μια άλλη γλώσσα να ακούνε τη γλώσσα του Θεού. Αυτό όλο, αυτά τα ερωτήματα τα οποία έθεσα στην αρχή της σημερινής εκπομπής είναι πολύ σημαντικά για να μας οδηγήσουν στο θέμα, να δούμε δηλαδή ποια είναι η γλώσσα του Θεού. Αυτό έχει σχέση και με τη θεοπνευστία. Όταν λέμε θεοπνευστία εννοούμε την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, και με ποια γλώσσα ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους. Και αυτό πάλι έχει σχέση με το άλλο γεγονός το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως το Μεσαίωνα, το χριστιανικό Μεσαίωνα, που έκαναν λόγο για τις ιερές, τρεις ιερές γλώσσες. Έλεγαν ότι υπάρχουν τρεις ιερές γλώσσες, και κυρίως αυτό οι Ρωμαιοκαθολικοί το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα. Είναι η γλώσσα η εβραϊκή με την οποία μιλάει ο Θεός, είναι μετά η γλώσσα η ελληνική με την οποία μιλάει ο Θεός και γράφτηκαν τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, και είναι και η λατινική γλώσσα, και ήταν ένα επιχείρημα ότι δεν πρέπει να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες το κείμενο της Θείας Λειτουργίας και τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Ήταν λοιπόν οι υπέρμαχοι των ιερών γλωσσών, των τριών ιερών γλωσσών. Σε αυτό ακριβώς το θέμα θα αναφερθούμε σήμερα, και δεν θα το επεκτείνω σε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, ιδιαίτερως θα περιοριστώ στον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, ένα μεγάλο πραγματικά θεολόγο και πατέρα της Εκκλησίας. Είναι ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος πάντοτε ήταν κάτω από τη σκιά του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά είχε ένα πολύ δυνατό θεολογικό και φιλοσοφικό, αλλά κυρίως θεολογικό λόγο. Στο θέμα αυτό έχει αναπτύξει ισχυρά επιχειρήματα και έχει πει αρκετά σημεία ο Άγιος Γρηγόριος του Νύσης, αντιμετωπίζοντας μια αίρεση της εποχής του, την αριανική αίρεση, όπως εκφραζόταν από τον Ευνόμιο. Ο Ευνόμιος ήταν ένας αριανός θεολόγος, δηλαδή δεν πίστευε ότι, ή μάλλον να το πω καλύτερα θετικά, πίστευε και κήρυτε ότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα, όπως έλεγε ο Άριος, και υπήγετο στην κατηγορία των ανομίων. Γνωρίζουμε ότι μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, εκεί που απεφάνθηκαν οι πατέρες με πρωταγωνιστή το Μέγα Αθανάσιο, ότι ο Λόγος του Θεού είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, άρα είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, τότε δημιουργήθηκαν δύο τάσεις αμέσως μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Οι μεν αριανοί, οι οποίοι λεγόταν και ανώμοιοι, εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι ανώμοιος με τον Πατέρα, δεν είναι Θεός δηλαδή, και υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, θα λέγαμε, αριανοί αλλά μετριοπαθείς αριανοί, οι λεγόμενοι ομοιουσιανοί, που έλεγε δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά είναι ομοιούσιος με τον Πατέρα. Εν πάση περιπτώσει, Ο Ευνόμιος ήταν στην κατηγορία των ανομίων. Ήταν αριανός, της αυστηράς μερίδος των αριανών. Και πίστευε ότι ταυτίζεται απόλυτα η ουσία με την ενέργεια του Θεού. Δεν έκανε τη διάκριση. Ταυτίζεται απόλυτα λοιπόν η ουσία με την ενέργεια του Θεού. Και επίσης προχωρούσε και πίστευε ότι όχι μόνο ο λόγος γνώριζε την ουσία του Θεού, ενώ οι πατέρες έλεγαν δεν γνωρίζει κανείς την ουσία του Θεού και ο λόγος τη γνώριζε, αλλά και οι άνθρωποι γνωρίζουν την ουσία του Θεού. Επίσης ο Ευνόμιος επίστευε ότι υπάρχει ταύτιση μεταξύ της ουσίας και της υποστάσεως. Και μετά, πράγμα το οποίο μας ενδιαφέρει τώρα, ότι ο Θεός αποκάλυπτε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και τα ονόματα της ουσίας. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν τον Ευνόμιο, ο Μέγας Βασίλειος καταρχάς, και όταν εκοιμήθη ο Μέγας Βασίλειος, ο Ευνόμιος επετέθη εναντίον του Μεγάλου Βασιλείου και προηγουμένως αλλά δεν πρόλαβε να απαντήσει την δεύτερη φορά ο Μέγας Βασίλειος και ανέλαβε ο αδελφός του, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης, να απαντήσει σε όλα τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Ευνόμιος. Οπότε, ενώ ο Ευνόμιος έλεγε ότι ταυτίζεται η ουσία με την ενέργεια, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης, ακολουθώντας τη διδασκαλία των Καπαδικών Πατέρων και του Μεγάλου Βασιλείου, έλεγε ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας. Εμείς δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, αλλά γνωρίζουμε τον Θεό εκ των ενεργειών του. Όπως επίσης έλεγε, δεν μπορούμε, ενώ εκείνος έλεγε ότι και εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης, υπέρμαχος ή ακολουθώντας όλη την πατερική παράδοση και την αποστολική και την προφητική, ότι εμείς μετέχουμε και δεν γνωρίζουμε την ουσία του Θεού, μόνο τις ενέργειες. Επίσης, το ότι ο Ευνόμιος ταύτισε την ουσία με την υπόσταση, αυτό ήταν αντιορθόδοξο, και ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης συνέχισε τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου ότι δεν ταυτίζεται η ουσία με την υπόσταση, η ουσία είναι το κοινό όλων και η υπόσταση είναι το διαφορετικό και το υποστατικό ιδίωμα. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που έλεγε ο Ευνόμιος, ότι ο Θεός αποκάλυψε στους ανθρώπους τα ονόματα των όντων και την ουσία των όντων, και εκεί ανέπτυξε μεγάλη επιχειρηματολογία, την οποία φυσικά δεν μπορώ τώρα να την παρουσιάσω ολόκληρη όπως ακριβώς τη λέει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης, αλλά τρία βασικά σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτό έχει σχέση με τη γλώσσα του Θεού, τι χρησιμοποιεί ως γλώσσα ο Θεός για να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους, και φυσικά έχει σχέση με τη θεοπνευστία και γενικότερα με τη θεωρία περί τριών ιερών γλωσσών. Το πρώτο σημείο που τονίζει ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο. Δημιούργησε τα όντα, όλα τα πράγματα και τον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι δημιουργός των λέξεων. Δημιούργησε δηλαδή τα όντα, τα πράγματα, αλλά όχι τις λέξεις. Έκανε μια σαφέστατη διάκριση. Άλλο είναι τα πράγματα, τα όντα δηλαδή, και άλλο είναι οι λέξεις, τα ρήματα. Επομένως υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων, λέξεων. Έλεγε ότι ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Δεν εκφράζεται ο Θεός με λέξεις. Ο Θεός δημιουργεί. Κάθε πράγμα έχει ποικίλες ενέργειες. Για παράδειγμα, έχουμε το φως, το οποίο και φωτίζει και καίει και κάνει τον άνθρωπο να ευχαριστιέται. Πολλές ενέργειες. Και κάθε ενέργεια έχει το δικό του όνομα. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι δημιουργός όλων αυτών των λέξεων που δώσαμε εμείς για να εκφράσουμε αυτές τις ενέργειες του φωτός. Εάν ο Θεός ήταν δημιουργός των λέξεων και των ρημάτων, τότε κάθε φορά που εμείς προφέραμε τις λέξεις θα γινόμασταν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, ομότιμοι και ομοούσιοι με το Θεό. Αυτό δεν γίνεται. Εμείς, ο Θεός δημιουργεί τα πράγματα και τα όντα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και εμείς δώσαμε τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα. Τα ονόματα των πραγμάτων, τα ονόματα που σημαίνουν τα πράγματα, αυτό σημαίνει τα σημειωτικά των πραγμάτων ονόματα, δώσαμε εμείς. Εμείς δεν δημιουργούμε τη φύση. Δεν δημιουργήσαμε τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και της φύσεως. Εμείς απλώς τα ονοματίζουμε. Όπως και ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, δεν εμπνέει και αποκαλύπτει στους ανθρώπους τις λέξεις, αλλά αυτό γίνεται από μας. Είναι δικό μας θέμα να δώσουμε τις λέξεις. Περίπου είναι αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, τον έβαλε στον παράδεισο και ο Αδάμ πήγαν όλα τα ζώα και τους έδωσε ονόματα. Άρα τα ονόματα δεν είναι του Θεού. Τα ονόματα είναι του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιήσε ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ πραγμάτων και ρημάτων. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τα πράγματα δηλαδή, τα όντα, και εμείς δίνουμε ονόματα και ονοματίζουμε, δίνουμε λέξεις στα πράγματα. Στην πραγματικότητα ο Θεός είναι υπεράνω των λέξεων. Το δεύτερο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος είναι ότι ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Έχει σχέση με το προηγούμενο, αλλά είναι μια στη συνέχεια ανάπτυξη του προηγουμένου. Δεν είναι δηλαδή ο Θεός γλωσσολόγος και να δημιουργεί γλώσσες. Δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Δηλαδή, ο Θεός δίνει το λόγο, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ομιλεί και στη συνέχεια ο άνθρωπος είναι εκείνος που χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη του λόγου και με το σώμα το οποίο έχει, τον εγκέφαλό του και πώς εργάζεται ο εγκέφαλός του και η διάνοιά του, εκείνος δίνει τις λέξεις. Λέγει λοιπόν, χρησιμοποιεί ένα παράδειγμα ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Για να μπορεί ο άνθρωπος να μιλήσει, χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζονται διάφορα σωματικά όργανα. Χρειάζονται οι φωνητικές κορδές. Χρειάζεται η γλώσσα. Χρειάζεται το στόμα. Χρειάζεται η αρτηρία. Χρειάζονται επίσης τα δόντια. Γιατί μερικά γράμματα προφέρονται με τα δόντια. Σχηματίζονται με τα δόντια. Υπάρχει ο αέρας. Επομένως είναι όλο το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου και το στόμα του, όπως είναι κατασκευασμένο. Και αυτό κάνει την άρθρωση και παράγει τις λέξεις. Αυτό δεν μπορούμε να το αποδώσουμε στο Θεό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός δεν εννοώ τον ενανθρώπιζοντα Χριστό, γιατί ο Χριστός ομίλησε, γιατί είχε σώμα. Μιλάω για τον Θεό πριν την ενανθρώπιση του Χριστού και μετά την Πεντηκοστή που ομιλεί στους ανθρώπους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αποδώσουμε στο Θεό ότι φτιάχνει λέξεις, είναι γραμματιστής λέξεων, γιατί τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι έχει στόμα ο Θεός, έχει φωνητικές κορδές, έχει τα δόντια του μέσα από το οποίο σχηματίζονται τα γράμματα και ακούγονται και οι λέξεις, έχει τον αέρα που κινείται. Φυσικά δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είναι άσαρκος ο Θεός, δεν έχει σώμα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι άσαρκος λόγος. Πώς λοιπόν ομιλούσε? Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, η δύναμη του λόγου, η δύναμη που μας δίνεται εμάς για να μιλάμε, η δύναμη του λόγου είναι έργο του Θεού. Αυτός έκανε τον άνθρωπο να συλλαμβάνει το νόημα και να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Είναι του Θεού που δημιούργησε τη φύση. Αλλά η έβρεση των ρημάτων για την ανάγκη διαφόρων πραγμάτων επινοήθηκε από μας. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος και οι άνθρωποι που ήταν ομάδες ονομάτιζαν και έλεγαν πώς θα το λέμε αυτό, θα το λέμε έτσι, δεν είναι του Θεού αυτό, είναι του ανθρώπου. Γι' αυτό έχουμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, έχουμε τον ουρανό και τον ουρανό τον εκφράζουν διαφορετικά. Στην εποχή του έλεγαν οι Χεταίοι, διαφορετικά οι Εβραίοι και τα λοιπά, διαφορετικά λέγεται στα αραμαϊκά η λέξη ουρανός. Επομένως αυτό δεν είναι του Θεού. Ο ουρανός κατασκευάστηκε, τα άστρα από το Θεό, αλλά τα ονόματα είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό και γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος, γνωστέων, να γνωρίζεις, λέει, ότι το Πνεύμα το Άγιο εκ των ημετέρων ημίν διαλέγεται. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, λέει, διαλέγεται από τα ημέτερα, δηλαδή από τις δικές μας δυνάμεις, από τη δική μας δυνατότητα την οποία έχουμε να τα διατυπώνουμε σε εκφράσεις. Και χρησιμοποιεί ένα πάρα πολύ ωραίο εκφραστικό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό αυτό που λέμε τώρα. Λέει ότι όταν είναι ένας κοφός, ο οποίος δεν ακούει και πολλές φορές έχει τη δυνατότητα, έχει το στόμα του να μιλήσει, αλλά είναι κοφάλαλος γιατί δεν ακούει και εφόσον δεν ακούει δεν μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή οι φωνητικές κορδές λειτουργούν, γι' αυτό και βγάζουν άναρθες κραυγές, μπορεί να μιλήσουν έτσι ανάρθρος. αλλά δεν έχει ακούσει τη λέξη και δεν μπορεί μετά να τη σχηματίσει. Έτσι λέει ότι όταν είναι οι κοφοί οι οποίοι δεν ακούνε τι τους λέμε, τότε εμείς χρησιμοποιούμε τα σχήματα, χρησιμοποιούμε τις χειρονομίες και κάνουμε με τα χέρια μας η γλώσσα των κοφών, των κοφαλάλων, με τα χέρια μας, όπως το βλέπουμε και στην τηλεόραση όταν μιλάει κάποιος και υπάρχει πίσω ένας άλλος που κάνει τις χειρονομίες ώστε να καταλαβαίνουν οι άλλοι. Τότε στους κοφούς, ό,τι και να τους πεις και να μιλήσεις, δεν το καταλαβαίνουν. Χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν για αυτούς άλλα σχήματα, είναι οι χειρονομίες κτλ. Είναι άχρηστη η υπαγόρευση ρημάτων σε αυτούς, διότι δεν πρόκειται να ακούσουν. Και έτσι λέει ότι οι γλώσσες, τρόπο την ο Θεός, για να μιλήσει στους ανθρώπους χρησιμοποιεί κάποιους άλλους τρόπους. Η χάρη του Θεού έρχεται στον άνθρωπο και τον εμπνέει και του αποκαλύπτει. Και ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αυτό την αποκάλυψη που δέχεται τη μεταποιεί σε λόγο. Έτσι λοιπόν οι γλώσσες δεν κατασκευάστηκαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, από το Θεό, αλλά μετά την πυργοποιία, δηλαδή που ύψαν τον πύργο της Βαβέλ, είναι εκείνος ο οποίος συνέχεια τη μία τότε υπάρχουσα γλώσσα, τη συνέχεια και έγιναν πάρα πολλές γλώσσες. Επομένως ο Θεός δεν είναι πολύγλωσσος με αυτή την έννοια και δεν γνωρίζει τις γλώσσες, ας πούμε, δεν γνωρίζει. Είναι εντός εισαγωγικών αυτό να το πούμε, ότι δεν μιλάει, δεν έχει γλώσσα και να μιλήσει με τη γλώσσα του κάθε ανθρώπου, να μιλήσει δηλαδή στα ελληνικά, στα εβραϊκά, στα αγγλικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Δεν είναι γραμματιστής. Και το τρίτο επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, λέει επιχείρημα για να αναπτύξει αυτό το θέμα, πώς τελικά επικοινωνεί ο Θεός με τους ανθρώπους κάθε εποχής, κάθε έθνους, κάθε ηλικίας κτλ. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι ο Θεός δεν ομιλεί με λέξεις, αλλά ομιλεί με άλλους τρόπους. Είπα προηγουμένως το παράδειγμα της γλώσσας των κοφαλάλων. Μιλάει με άλλους τρόπους. Και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το θέλημα του Θεού στη δική τους γλώσσα και το διατυπώνουν και το εκφράζουν. Επομένως, έχει άλλους τρόπους ο Θεός με τους οποίους ομιλεί. Είναι αυτό που έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος. Είναι ο Θεός μιλάει με μια άλλη γλώσσα, δίνει μια έννοια, ένα πνευματικό νόημα στον άνθρωπο. Δεν μιλάει με πολλές λέξεις. Δεν είναι ένας γλωσσολόγος που να σχηματίζει υποκείμενο, αντικείμενο, ρήμα, επιθετικό προσδιορισμό κτλ. Έρχεται η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο και αυτό τον εμπνέει, αυτό του δημιουργεί μια άλλη αίσθηση και ο άνθρωπος μετά αυτό το καταγράφει. Και όσο καλύτερη είναι και αυθεντικότερη είναι η εμπειρία, τόσο λιγότερα γράφει, γιατί ο Θεός λέει, μιλάει και ο άνθρωπος εκφράζει στην αρχή λίγες λέξεις, όχι πολλές λέξεις, και μετά αυτό αναλύεται με πολλές λέξεις. Έτσι κινείται μέσα στον άνθρωπο το θείο βούλημα, η θεία θέληση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, το λέει το θείο βούλημα, και αυτό το καταλαβαίνουν οι θεόπτες, αυτή τη χάρη και την ενέργεια την καταλαβαίνουν οι θεόπτες με την υπερνούν και υπερόραση εμπειρία την οποία έχουν. Δηλαδή το να ακούσει κανείς το Θεό πρέπει να έρθει σε μια επικοινωνική σχέση μαζί του. Για να φτάσει στο σημείο να γίνει εμπειρικός θεολόγος σημαίνει ότι υπερβαίνει τον εαυτό του με την έννοια της καθάρσης και του φωτισμού και φτάνει σε μια κατάσταση υπέρνουν και υπέραισθησην. Σε μια τέτοια επικοινωνία είναι η λεγόμενη αποφατική θεολογία, θα την πούνε αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας, η αποφατική θεολογία, και εκεί στην υπερνούν και υπερέστησην κοινωνία με τον Θεό δεν βλέπουν λέξεις, εκεί έχουν εμπειρία, ένωση, αγάπη, και στη συνέχεια όταν επανέρχονται από την εμπειρία τότε κάθονται και καταγράφουν όσο είναι δυνατόν και όσο μπορούν αυτό να το διατυπώσουν. Για να κάνω, να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και να γίνει πιο κατανοητό πώς γίνεται αυτό, έχουμε τους λόγους του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέγει είδα άνθρωπο προετών 14 είτε εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος που κοίτα, ο Θεός είδε. Ξέρω κάποιον άνθρωπο που προφανώς μιλούσε για τον εαυτό του, ο οποίος είτε είναι εκτός του σώματος είτε εντός του σώματος, ότι υπάρχει στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα. Ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού πρώτα και συνέχεια, αφού ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού, υπάγει στον παράδεισο και ήκουσε άρρητα ρήματα. Άου και εξών ανθρώπης λαλήσε. Άρα ανέβηκε τους τρεις ουρανούς και κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, οι τρεις ουρανοί είναι: ο πρώτος ουρανός είναι η κάθαρση της καρδιάς, η μεταβολή της φιλαυτίας σε φιλοθεία και φιλανθρωπία. Ο δεύτερος ουρανός είναι ο φωτισμός του νου, δηλαδή η αποβολή της άγνοιας και της λύθης του Θεού. Και ο τρίτος ουρανός είναι η υπέρβαση ακόμη και της φαντασίας, οπότε φτάνει κανείς να δει το Θεό μέσα στο φως. Και από εκεί υπάγει στον παράδεισο και άκουσε. Άρα έχουμε εδώ υπέρνόηση, εμπειρία και θεωρία, υπερέστηση, εμπειρία και θεωρία, και υπέρ τη φαντασία, και εκεί άκουσε πώς όλες οι αισθήσεις γίνεται μια αίσθηση. Και εκεί άκουσε άρρητα ρήματα πάλι, δηλαδή ρήματα άκτιστα. Αυτό σημαίνει άρρητα. Άρρητα. Τι σημαίνει άρρητα? Ρήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν ρητά. Δεν μπορούν εκείνα να κατανοηθούν. Άρρητα ρήματα. Αού και εξών ανθρώπους λαλήσε. Που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα πούνε. Και φυσικά όταν τελείωσε αυτή η εμπειρία και έφτασε και επανήλθε πάλι στο κατά νουν και στο κατά λόγον, τότε κάθεται και αυτό γίνεται θεολογία και γράφει αυτή την εμπειρία. Είναι σαν να πούμε ότι ζήσαμε ένα μεγάλο γεγονός και είδατε που το λέμε, είδα κάτι που έμεινα άφωνος. Δεν είναι το ίδιο, αλλά περίπου ένα παράδειγμα. Έμεινα άφωνος και μετά ως που να καθίσουμε να δούμε, για να δω τι έγινε, και επανερχόμαστε τον εαυτό μας για να δούμε τι έγινε και αρχίζουμε σιγά σιγά να το σχηματοποιούμε. Αυτό για κριτικά πράγματα. Τώρα φανταστείτε για άκτιστα. Φανταστείτε τι έγινε για τα άκτιστα. Δηλαδή όταν κανείς υπερβαίνει εν χάριτη, γι' αυτό είδα άνθρωπο εν Χριστώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερβαίνει εν χάριτη και βλέπει και ακούει άρρητα ρήματα, είναι άκτιστα. Τα άρρητα ρήματα δεν είναι εκτιστά. Δεν είναι σαν και αυτά που βλέπουμε εμείς ένα γεγονός και το θαυμάζουμε. Είναι άκτιστα, τα οποία γίνονται κτιστά ρήματα και νοήματα. Αυτή είναι όλη η παράδοση την οποία περιγράφει και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, το λέει σαφέστατα, ότι άλλο είναι τα άκτιστα άρρητα ρήματα και άλλο είναι τα κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Ο προφήτης είναι υπέρ νου και υπερέστησιν, άκτιστα ρήματα, άρρητα ρήματα, και συνέχεια όταν έρχεται σε αυτόν αυτά τα άρρητα, τα άκτιστα ρήματα και αυτό που έζησε κατά την ώρα εκείνη, τα παρουσιάζει με κτιστά ρήματα, νοήματα και εικονίσματα. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις θα πει ότι λέγει ότι ο Μωυσής απέδωσε στον Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα. Δηλαδή όταν ο Μωυσής έφτασε αυτή τη μεγάλη εμπειρία και μπήκε μέσα στο γνώφο, αυτό σημαίνει μπήκε στο γνώφο, αποφατική θεολογία. Αποφατική θεολογία σημαίνει απόκεφημή, δεν μπορώ να το εκφράσω πλήρως. Καταφατική θεολογία σημαίνει κατάκεφημή, το εκφράζω, το διατυπώνω. Λοιπόν, απέδωσε τον Θεό μερικές λέξεις στη δική του γλώσσα, με την οποία ο ίδιος είχε μορφωθεί και ο ίδιος είχε εξοικειωθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τους Ευαγγελιστές με διαφορετικές λέξεις χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο οποίος ήταν και γιατρός και επιστήμονας και είχε περισσότερο λεξιλόγιο, ο Ιωάννης, ο οποίος είχε άλλη παιδεία, είχε άλλα χαρίσματα περισσότερο και το εξέφρασε με ένα διαφορετικό τρόπο. Επομένως, άλλο είναι η εμπειρία, το τι αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο με διαφόρους τρόπους, με τη χάρη του και την ενέργειά του, και άλλο είναι η καταγραφή αυτή της εμπειρίας με τα ρήματα μέσα από τη δική μας γλώσσα. Οπότε η θεωρία που διατυπώθηκε κατά το Μεσαίωνα ότι υπάρχουν ιερές γλώσσες, και μάλιστα όπως είπα προηγουμένως τρεις γλώσσες, τα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα λατινικά, δεν ισχύει. Και δεν ισχύει για τον εξής λόγο και ο πλευράς γλωσσολογίας. Γιατί, διότι η πρώτη αποκάλυψη δόθηκε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ τι γλώσσα μιλούσε? Ο Αβραάμ ήταν στην Ουρ της Μεσοποταμίας και μετά πήγε στη Χαράν. Οπότε αυτός, ο Αβραάμ, μιλούσε τη γλώσσα των Χαλδαίων. Στη συνέχεια μετά, όταν μετακόμισε και πήγε προς την Χαναάν, προσέλαβε και στοιχεία από τη χανανιτική γλώσσα. Όταν κατέβηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, πήραν και λεξιλόγιο και από την γλώσσα των Αιγυπτίων. Οπότε η εβραϊκή γλώσσα δεν είναι ιερά γλώσσα. Δεν μιλούσε ο Θεός εβραϊκά, αλλά είναι μια γλώσσα η οποία διασκευάστηκε και μετασκευάστηκε με πολλές αποχρώσεις και πολλές λέξεις που πήρε από το περιβάλλον. Και επομένως δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι θεόσδοτη γλώσσα η εβραϊκή γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα βεβαίως είναι μια ευλογημένη γλώσσα, γιατί έχει πολλά νοήματα και βοήθησε τους πατέρες που εγνώριζαν την ελληνική γλώσσα να εκφράσουν την άρρητη αυτή πραγματικότητα, την εμπειρία την οποία είχαν, περισσότερο με την ελληνική γλώσσα και αργότερα με τη λατινική γλώσσα. Αλλά δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Η γλώσσα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει με ένα καλύτερο τρόπο την εμπειρία, αλλά δεν ομιλεί ο Θεός με τις γλώσσες των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχουν ιερές γλώσσες. Ο Θεός δεν είναι γλωσσοπλάστης. Ο Θεός δεν είναι γραμματιστής λέξεων. Ο Θεός δεν είναι γλωσσολόγος. Ο Θεός αποκαλύπτει στους ανθρώπους την εμπειρία, τη ζωή του, τη χάρη του, την ενέργειά του. Οι άνθρωποι γεμίζουν από αγάπη για το Θεό, από έμπνευση για το Θεό, μέσα από αυτή τη θεοπτία, και μετά ο καθένας, ανάλογα με τα χαρίσματα τα οποία έχει και την παιδεία την οποία έχει. Γι' αυτό και οι μεγάλοι πατέρες είχαν όλα αυτά. Είχαν και χωρητικότητα νοός, είχαν και παιδεία για να διατυπώσουν και χαρίσματα διανοητικά, είχαν και χωρητικότητα νοός και παιδεία και αγιότητα βίου, και διατύπωσαν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την εμπειρία την οποία είχαν με το Θεό. Το σημαντικό είναι να μάθουμε τη γλώσσα του Θεού, όχι όπως μιλάμε τους ανθρώπους, τη γλώσσα της αγάπης και τη γλώσσα αυτή, την πνευματική γλώσσα, την επικοινωνία και τη σχέση μαζί του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατά τάξην, που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την άσκηση της πνευματικής αρετής της προσευχής, γνωρίζοντας καλά πως δεν θα ήταν δυνατόν μία ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει το τόσο μεγάλο θέμα, θεώρησα καλό να συνεχίσουμε το θέμα μας και να το επεκτείνουμε στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Έχω την πεποίθηση πως ο σύγχρονος χριστιανός θα πρέπει να είναι περισσότερο προσευχόμενος παρά σκεπτόμενος. Δηλαδή, θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσευχή, μέσω της οποίας διενεργείται η σύναψη σχέσης και επαφής με τον Θεό, παρά να κατακλείζεται το μυαλό του από διάφορους λογισμούς που τελικά στο τέλος θολώνουν το μυαλό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει την κατάστασή του. Ίσως τελικά αυτή η αναγκαιότητα της προσευχής για τη ζωή του χριστιανού να είναι και ο λόγος που την κάνει όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολα προσεγγίσιμη. Η δυσκολία της δεν συνίσταται στην φύση της προσευχής, αλλά στην προσωπική αδυναμία να προσεγγίσουμε την προσευχή και να την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας. Η πατερική προτροπή του Γρηγορίου Θεολόγου, μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή καλύτερα είναι να θυμάμαι τον Θεό παρά να αναπνέω, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έχει μια υγιή εκκλησιαστική ζωή, να ζει δηλαδή το Ευαγγέλιο στο σήμερα και να μπορεί ταυτόχρονα ο ίδιος του να γίνεται αγωγός του μηνύματος του Ευαγγελίου στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο κινείται, θα πρέπει από πολύ νωρίς να κάνει κτήμα του την άσκηση της προσευχής. Την άσκηση δηλαδή της επικοινωνίας με τον Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης τόνιζε ότι με το κομποσκήνι μπορώ και επικοινωνώ με τον Θεό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ την τηλεφωνική μου συσκευή ώστε να έρθω σε επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Για όλους εμάς λοιπόν τους χριστιανούς, η προσευχή, το κομποσκήνι, είναι το καλώδιο του τηλεφώνου με το οποίο θα συνδεθούμε και θα επικοινωνήσουμε με το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε μέσα από αυτή την επικοινωνία να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στο σήμερα. Θα ήταν ιδιαιτέρως ανόητο εάν ξεχνούσαμε την προτροπή του Χριστού, ο οποίος λέει πως «χωρίς εμού ουδήν αστε ποιήν ουδέν». Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν αγνοεί ή μάλλον θέλει και αγνοεί αυτή την προτροπή. Χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή μας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν μπορεί να καρπίσει. Όσο πορευόμαστε έχοντας απόσταση από τον Θεό, τόσο η ζωή μας γεμίζει με κενά, τα οποία στην προσπάθειά μας να τα γεμίσουμε, στην προσπάθειά μας να τα λύσουμε, στην προσπάθειά μας να τα αντιμετωπίσουμε, αντί να βρίσκουμε τη λύση, ολοένα και περισσότερο βυθιζόμαστε μέσα στην απελπισία, η οποία απελπισία όχι μόνο μαυρίζει την ψυχή μας, αλλά πολύ περισσότερο μας απομακρύνει από τον πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντως ελπίδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, γίνεται απολύτως κατανοητό πως η σημερινή μας εκπομπή με θέμα την προσευχή έρχεται ακριβώς να δώσει την απάντηση στις σύγχρονες αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Έρχεται ακριβώς να δείξει τον άλλον κόσμο που εμφανίζεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Ίσως τελικά η επανάληψη του μηνύματος πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσευχόμενος και όχι σκεπτόμενος μας οδηγήσει και στην κατανόηση ότι η προσευχή θα πρέπει να είναι το πρώτο και το κυρίαρχο μέλημά μας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό όσοι και όσες με ακούτε αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να θέσουμε αρχή στην πνευματική μας ζωή. Τώρα, να βάλουμε εκείνο το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε αναζητώντας όλο ένα και περισσότερο την σχέση μας με τον Θεό. Μία σχέση η οποία έχει την δυνατότητα να μας γεμίσει με ελπίδα και να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας τονίζει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πως «ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Πρέπει να ζητήσουμε, να χτυπήσουμε, να φωνάξουμε, να ψάξουμε το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο ουράνιος πατέρας μας έχει την δυνατότητα να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε ώστε όχι μόνο να μπορέσουμε βιολογικά να περάσουμε τον χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο να κερδίσουμε και εκείνα τα πνευματικά εφόδια, ώστε να καταλήξουμε στον παράδεισο, την αιώνια δηλαδή χαρά. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας από την προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές αλλά και πνευματικές ανάγκες. Καμιά φορά οι πνευματικές του ανάγκες είναι σπουδαιότερες από τις υλικές. Γι' αυτό και η άσκηση της προσευχής δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται μόνο στην εκπλήρωση υλικών αναγκών, αλλά κυρίως να έχει ως στόχο την εκπλήρωση όλων εκείνων των πνευματικών αναγκών με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί και εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού στον κόσμο στον οποίο ζει. Ζητώντας από τον Θεό την εκπλήρωση των πνευματικών μας αναγκών, έρχεται ο ίδιος ως Πατέρας και συμπληρώνει τις υλικές μας ανάγκες. «Ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεντε ημίν». Ζητάτε λοιπόν να βρείτε την σχέση με τον Θεό μέσα από την προσευχή, ζητάτε να εκπληρώσετε τις πνευματικές σας ανάγκες όπως είναι η επαφή και η σχέση με τον Θεό και τότε όλες οι υλικές θα συμπληρωθούν από τον ίδιο τον ουράνιο Πατέρα μας. Ο Θεός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται υλικά αγαθά. Αυτά όμως, όσο σπουδαία και αν φαίνονται, είναι μηδαμινά μπροστά στα επουράνια. Άλλωστε, ένας χριστιανός δεν τιμά και τόσο το πρόσωπο του Θεού όταν από αυτόν του ζητά μικρά υλικά πράγματα που είναι πανεύκολα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για τον Θεό. Αλλά όταν ως στόχο και σκοπό της ζωής του βάζει την επίτευξη των μεγάλων πνευματικών αναγκαίων πραγμάτων. Όσο προοδεύει ο άνθρωπος στα πνευματικά, τόσο ο νους του φωτίζεται και άρα γνωρίζει για ποια πράγματα πρέπει να προσεύχεται. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές, ενώ έχουμε την θέληση και το φιλότιμο να προσευχηθούμε, αγνοούμε τα αιτήματα για τα οποία θα πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να ζητούμε την επίτευξη μόνο των υλικών μας αναγκών, ξεχνώντας ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά κυρίως ψυχή. Μια ψυχή που καλείται να ταϊστεί μέσα από την επίτευξη των πνευματικών αναγκών που έρχονται διά της προσευχής. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή θα πρέπει να γνωρίζει πως κύριος στόχος της προσευχής δεν είναι το να προσευχηθώ για τις δικές μου ανάγκες, αλλά κυρίως να προσευχηθώ για τον συνάνθρωπό μου και για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Ακόμα βέβαια και για αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί, τους και κοιμημένους. Άλλωστε, ποιο νόημα έχει η προσευχή όταν αυτή είναι γεμάτη από εγωπάθεια, δηλαδή όταν εγώ κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και ζητώ την επίτευξη των αιτημάτων μόνο των δικών μου ή και των παιδιών μου, τότε αυτή η προσευχή δεν είναι θυσία ευάρεστη προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός αναζητά από εμάς το πνεύμα της ταπεινώσεως. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν ταπεινωμένην, λέει ο ψαλμωδός. Γι' αυτό και ο χριστιανός καλείται να προσευχηθεί για όλους. Μεσολαβώντας ο ίδιος στον Θεό, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει την αγάπη του προς όλους. Γι' αυτό πρωτίστως θα πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους, δεδομένου του γεγονότος ότι ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας. Άρα η προσευχή μας αποκτά μια βάση εκκλησιολογική, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, συνδεόμαστε οργανικά μεταξύ μας και θα πρέπει να ζητούμε το καλό και την εκπλήρωση του αιτήματος των άλλων. Ζώντας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ως μέλη της, ο πόνος, οι φροντίδες και οι ανάγκες κάθε μέλους γίνονται ταυτόχρονα και ατομικές αναζητήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να ζω σε μια αυτάρκη ατομική, εγωπαθής, ξεχνώντας το πρόβλημα του αδελφού μου. Ο αληθινός χριστιανός βλέπει τα παθήματα των άλλων ως δικές του καταστάσεις και προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτά είτε πρακτικά δίνοντας ελεημοσύνη είτε θεωρητικά μέσα από την άσκηση της προσευχής. Ίσως καμία φορά η προσευχή να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κίνηση ελεημοσύνης. Γιατί θέτω το πρόβλημα στον Θεό, ο οποίος Θεός έχει την δυνατότητα να δώσει την σωστή λύση σε κάθε πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως, όταν αντιμετωπίζω κοινοτικά το πρόβλημα των αδελφών μου, μπορώ και βλέπω δικές μου καταστάσεις στις καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, τα προβλήματα αρχίζουν και μικραίνουν, τα βλέπω με καθαρό μυαλό και μπορώ σε δικές μου διαδικασίες να δώσω καλύτερες λύσεις. Άρα, δεν προσευχόμαστε ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως μέλη του ενιαίου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι, πολλές φορές κατανοούμε γιατί ο χριστιανός καλείται να κάνει πρόβλημά του το πρόβλημα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας και αναδεικνύεται η ενότητα που υπάρχει μέσα στο σώμα αυτής. Άλλωστε, μία προσευχή στην οποία ζητούμε μόνο την ικανοποίηση των ατομικών μας αιτημάτων, τότε αυτή η προσευχή δείχνει να αγνοεί την φύση της Εκκλησίας και δείχνει να μην καταλαβαίνει ο προσευχόμενος που ανήκει ο ίδιος.

Η παραπάνω οικουμενική διάσταση της προσευχής είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να το αναλάβουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ενεργείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι πλούσια σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν μετατρέψει όλη τους την ζωή ως σκοπό και στόχο την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Δεν θα πρέπει ποτέ ο χριστιανός να πέσει στο σφάλμα του αυτοπεριορισμού. Η λεγόμενη κατηδίαν προσευχή, όρος ο οποίος είναι άγνωστος για την ορθόδοξη παράδοση, δεδομένου ότι οποτεδήποτε προσευχόμαστε, προσευχόμαστε ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ξεχνούμε μέσα από αυτήν την ύπαρξη και των άλλων. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιορίζεται στον εαυτό του και να αγνοεί τους άλλους, γιατί τότε αυτή η προσευχή δεν είναι χριστιανική. Είναι αλήθεια πως έχει παρατηρηθεί πως πολλές φορές άνθρωποι ομολογούν πως πηγαίνουν στο ναό την Κυριακή και αντί να προσευχηθούν με την προσευχή της Εκκλησίας τα αιτήματα που η Εκκλησία εκπέμπει κατά την ώρα των ειρηνικών, εκείνοι σκέφτονται τις ατομικές τους υποθέσεις, τα δικά τους αιτήματα, τα δικά τους θέλω, ξεχνώντας πως θα πρέπει ως κέντρο της ζωής τους να βάλουν το πρόσωπο του άλλου, τις ανάγκες του άλλου, ώστε μέσα από αυτή τη σύζευξη να μπορέσουν να οδηγηθούν τελικά προς τον Θεό. Η Εκκλησία είναι οίκος Θεού και οι πιστοί αποτελούν μια οικογένεια με Πατέρα τον Θεό. Όπως μέσα σε ένα σπίτι τα αιτήματα των μελών της οικογενείας είναι κοινά και ο ένας ανησυχεί για τον άλλον, έτσι και στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας κανένας δεν θα πρέπει να αυτονομείται, αλλά όλοι ως ένα σώμα θα πρέπει να λειτουργούν από κοινού με στόχο την εκπλήρωση των αιτημάτων όλων των μελών της Εκκλησίας και με κύρια επίτευξη μέσω της προσευχής να προσεγγιστεί το πρόσωπο του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι, δηλαδή δεν βλέπει την Εκκλησία σαν σπίτι του και τους άλλους ως αδελφούς με κοινό Πατέρα τον Θεό, τότε έχει σοβαρό εκκλησιαστικό πρόβλημα ταυτότητας. Δεν έχει κατανοήσει δηλαδή πού ανήκει και το πώς θα πρέπει να κινείται. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και την θέση του μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε μέσα σε μία εποχή άκρος ατομοκεντρική. Αυτός ο χαρακτήρας της σημερινής μας εποχής είναι πολλές φορές και ο λόγος που οδηγεί πολλούς χριστιανούς να αυτοπεριορίζονται και να ξεχνούν πως τελικά ανήκουν στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, μια πραγματική χριστιανική προσευχή δεν θα πρέπει να νοείται μακριά από το πρόσωπο του άλλου. Η χριστιανική προσευχή νοείται μόνο ως προσευχή των παιδιών του Θεού και άρα ως τέτοια καλούμαστε όλοι εμείς να έχουμε κατά νου πρώτα το πρόσωπο των άλλων και μετά τα δικά μας αιτήματα. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε περίτρανα και τον σύνδεσμο της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας. Και αγάπη είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο αναπτύσσεται η αγάπη μου με τους άλλους, τόσο και εγώ προσεγγίζω τον Θεό. Και όσο προσεγγίζω τον Θεό, τόσο είμαι συνεπής με τη χριστιανική μου ταυτότητα και επιπλέον τόσο φτάνω πιο κοντά στο σκοπό της υπάρξεώς μου που είναι η θέωση και ο παράδεισος. Μάλιστα ο παραπάνω σύνδεσμος της αγάπης δεν καταλύεται ούτε από τον ίδιο τον θάνατο. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, όπως και οι ζωντανοί, ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας και δεν πάβουν να διατηρούν την εχριστό ενότητά τους. Με αυτό γίνεται κατανοητό πως οι κεκοιμημένοι έχουν απόλυτη ανάγκη των προσευχών των ζωντανών αδελφών και από την άλλη οι ζωντανοί αδελφοί αναζητούν τις προσευχές των κεκοιμημένων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέσα στον κόσμο με σκοπό την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η Εκκλησία καθιέρωσε

ενημέρωσε τις μνήμες των Αγίων, κατά τις οποίες επικαλείται ιδιαίτερα τις πρεσβείες τους, ενώ καθιέρωσε και τα μνημόσυνα με τα οποία οι ζωντανοί αδελφοί μπορούν και προσεύχονται ιδιαιτέρως για την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών. Έτσι, η προσευχή των ζωντανών για τους κεκοιμημένους μέσα από τα μνημόσυνα δεν εκπληρώνει απλά μια ψυχολογική ανάγκη, αλλά ανάγεται σε ένα οντολογικό επίπεδο σχέσης και κοινωνίας των μεν με τους δε. Αυτή η μυστηριακή κοινωνία των ζωντανών με τους κεκοιμημένους πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Εάν συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σπουδαιότητα, τότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί η προσευχή των πιστών έχει πραγματική αξία για τους κεκοιμημένους. Κάθε φορά που εγώ θυμάμαι έναν κεκοιμημένο αδελφό μου και προσεύχομαι για αυτόν, μπορώ και τον βοηθώ, του δίνω μια άνεση στην κατάσταση την οποία βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως, με αυτόν τον τρόπο διατηρώ την αγάπη μου προς το πρόσωπό του, ένα πρόσωπο το οποίο δεν κατάφερε ο θάνατος να εκμηδενίσει. Η λειτουργική προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων διατηρεί αυτή την βεβαιότητα της Αναστάσεως μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους γιατί κατανοώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γιατί κατανοώ ότι συνεχίζουν και ζουν στο μετά μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτή η πεποίθηση είναι που μου δίνει και μένα ελπίδα να συνεχίσω τον αγώνα μου, αλλά ταυτόχρονα με κρατά σταθερό πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο στηρίζεται όλη η Εκκλησία. Πολλές φορές μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, παραπονούνται πολλοί αδελφοί μας για τα εμπόδια που συναντάνε κατά την άσκηση της αρετής της προσευχής. Η πιο συνηθισμένη δυσκολία στην οποία ερχόμαστε σε επαφή είναι να μπορέσουμε οι ίδιοι μας να συνηθίσουμε στην προσευχή. Κυρίως να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον ταραγμένο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε με το περιεχόμενο της προσευχής που θέλει η Εκκλησία. Η παραπάνω αδυναμία ίσως να αποτελεί και μία πρόφαση εν αμαρτία, δηλαδή να ομολογούμε ότι τελικά ο κόσμος μας είναι πολύβοος και έχει πολλές ασχολίες και είναι ιδιαίτερα ταραγμένος και διαπιστώνοντας αυτό να εγκαταλείπουμε τελικά την άσκηση της προσευχής. Όμως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Γιατί εάν την ζωή του δεν τη ραφινάρει μέσα από το κόσκινο της προσευχής, τότε είναι αδύνατο αυτή να αποκτήσει τη γλυκύτητα που πρέπει, ώστε πράγματι να γίνει μία ζωή φυσιολογική και ατάραχη. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα βρίσκεται μέσα από το γεγονός πως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προσευχή περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή μια άσκηση προσπάθειας. Όταν ξεκινάει κάποιος να προσευχηθεί, σίγουρα ο αντικείμενος, ο διάβολος, θα του φέρει πολλά εμπόδια για να σταματήσει αυτήν την άσκηση. Όμως, η προσπάθεια για την προσευχή θα πρέπει να σταματήσει με την τελευταία πνοή της ζωής του. Δηλαδή, να είναι συνεχόμενη, αέναη και πάντοτε έχοντας κατά νου ότι τελικά αυτό το οποίο έρχεται μπροστά του ως εμπόδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον πειρασμό που ο ίδιος ο διάβολος εμφανίζει. Άλλοτε πάλι διαπιστώνουμε την οκνηρία και τη βαρύτητα της ψυχής η οποία έρχεται ως φυσική αντίσταση στην άσκηση της προσευχής. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως η ανάβαση ενός ψηλού βουνού είναι κουραστική. Ποτέ δεν γίνεται με εύκολο τρόπο. Και θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ο αναρχητής τον σκοπό του που είναι η κορυφή. Να βλέπει δηλαδή ψηλά. Και όσο βλέπει ψηλά να προσπαθεί να πετύχει αυτόν τον σκοπό του. Η προσευχή λοιπόν απαιτεί αγώνα.
Δεν είναι άσχετος αυτός ο αγώνας με την βία που μας καλεί να κάνουμε το Ευαγγέλιο ώστε να αρπάξουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως την προσευχή την βοηθά και ιδιαίτερα η παρουσία και του σώματος. Δηλαδή το σώμα θα πρέπει να έχει ενεργό μέρος και δράση στο μαλάκωμα της ψυχής. Η νηστεία, οι γονικλησίες, οι μετάνοιες είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συγκεντρώσουμε το νου μας και να τον οδηγήσουμε ώστε να έρθει σε επαφή με τον Θεό μέσα από την προσευχή. Άρα ας μην ξεχνούμε ότι τελικά η άσκηση της προσευχής δεν είναι μόνο πνευματική άσκηση της ψυχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και θα πρέπει να είναι και σωματική άσκηση, ώστε με τη βοήθεια του σώματος ο άνθρωπος να μπορέσει να αναχθεί προς το πρόσωπο του Θεού. Μια άλλη πρακτική συμβουλή θα ήταν κάθε φορά που ξεκινάμε την προσευχή μας να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στην προσεκτική ανάγνωση των ψαλμών. Το βιβλίο εκείνο το οποίο μας βοηθά μέσα από την ανάγνωσή του να κατανοήσουμε του πώς πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Ο σύγχρονος άνθρωπος φέρει πολλές φορές ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου για προσευχή. Λέει δηλαδή ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσευχηθεί. Δαπανά το σύνολο της ημέρας σε διάφορα άλλα έργα, αλλά το βράδυ εγκαταλείπει το πρόσωπο του Θεού και δεν αφιερώνει έστω 10 λεπτά για τον Κύριο. Αλήθεια όμως, έχουμε αρκετό χρόνο για να προσευχηθούμε? Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουμε. Πόσες στιγμές απροσεξίας και αποχαυνώσεως μπορούν να γίνουν προσευχή? Πόσες φορές δηλαδή δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ασχολείται ή να σκέφτεται ανούσια πράγματα, κατασπαταλώντας τον χρόνο σε στοιχεία τα οποία δεν του χρειάζονται, ενώ εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ολιγόλεπτη προσευχή, η οποία φυσικά θα τον βοηθούσε πνευματικά και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακόμα και η μέρημνά μας για την ζωή, αν αναχθεί σε έναν διάλογο με τον Θεό, δηλαδή τα πάντα τα αναφέρουμε σε εκείνον, χωρίς αμφισβήτηση μπορεί ακόμα και η ίδια η μέρημνα για τα βιωτικά να γίνει είδος προσευχής. Μπορούμε μάλιστα, χωρίς υπερβολή, να προσφέρουμε την ίδια την εξάντλησή μας που μας εμποδίζει να προσευχηθούμε ως στοιχείο για την σχέση μας με τον Θεό. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος κατανοήσει πως οι στιγμές μοναξιάς και ατονίας που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή του μπορούν να μετατροπούν σε ευκαιρίες για προσευχή, τότε με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορεί να πραγματοποιήσει και να ασκήσει την προσευχή και να κάνει μικρά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα αγαπητοί μου και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, δεν μας λείπει ο χρόνος, αλλά μας λείπει ο θείος έρωτας προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την δύναμη να το κάνουμε, αλλά μας λείπει ουσιαστικά εκείνη η αγάπη η οποία θα μας κάνει να αναζητούμε ολοένα και περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μέσα από την προσευχή. Ζούμε σε κόσμο ο οποίος μας έχει πείσει ότι τα σημαντικά είναι τα βιωτικά. Και όσο εμπλεκόμαστε μέσα στα βιωτικά, τόσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου, τόσο δεν επιθυμούμε την άσκηση της προσευχής. Όμως τελικά, τα πνευματικά αγαθά, η πνευματική σχέση με τον Θεό και με τα μέλη της Εκκλησίας είναι εκείνα τα οποία είναι ικανά να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού μας που είναι η θέωση, αλλά και ταυτόχρονα να μας γεμίσουν με την ελπίδα που χρειαζόμαστε ώστε μέσα στον κόσμο να πορευθούμε εν ειρήνη και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τη ζωή μας και τις πράξεις μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο
Ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στη ραδιοφωνική μας εκπομπή για να μιλήσουμε για την άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής και πώς μπορεί τελικά αυτή η ωραία πνευματική άσκηση να εφαρμοστεί και μέσα στον κόσμο.

0: Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε έτι περισσότερο με την άσκηση της προσευχής μέσα στη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τα εμπόδια τα οποία συναντά κάποιος που επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή μέσα στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα αναφερθήκαμε και στις ωφέλειες και στην αναγκαιότητα της προσευχής για την ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Επιπλέον αναφέραμε πως η προσευχή για να έχει χριστιανικό εκκλησιαστικό χαρακτήρα είναι ανάγκη να είναι στραμμένη προς όλους και σε όλα, τόσο στους ζωντανούς όσο και στους κεκοιμημένους, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση των δύο κόσμων, οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι παρά τον πρόσκαιρο χωρισμό εξαιτίας του σωματικού θανάτου. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Χριστός παρακινούσε συνεχώς τους μαθητές του να προσεύχονται διαρκώς και με επιμονή, ενώ γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τον Απόστολο Παύλο να προτείνει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πριν όμως εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η αδιάλειπτη προσευχή και το αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά πως η αληθινή προσευχή είναι αποτέλεσμα της αληθινής αγάπης του χριστιανού προς το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό ο χριστιανός θεωρεί πως η προσευχή είναι ένα προνόμιο που του δίνεται μέσα από το γεγονός της βαπτίσεώς του και ως προνόμιο το ασκεί γιατί ακριβώς επιθυμεί την σχέση και την επαφή με τον Θεό. Άλλωστε, η συναναστροφή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο επιδιώκεται ως ευκαιρία συναλλαγής και επικοινωνίας με αυτό. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός, προσιλωμένος στην προσευχή, φανερώνει ολοένα και περισσότερο αυτήν την αγάπη του προς τον Θεό. Η παραπάνω κατάσταση στην πατερική θεολογία είναι γνωστή ως θείος έρωτας. Ο θείος αυτός έρωτας δεν αποτελεί μια αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι μια βιωματική εμπειρία που εκφράζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έχει ως κύριο στόχο αυτήν την επαφή και σχέση με τον Θεό. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως για έναν πιστό χριστιανό η συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού αποτελεί στοιχείο βιωματικό που εκφράζεται μέσα από την προσευχή και χαρακτηρίζεται από τον έρωτα της καρδιάς προς το αγαπόμενο που είναι ο Κύριος. Αυτή η πορεία είναι που επιφέρει τελικά και την αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Κυρίου. Γι' αυτό και η προτροπή για αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι σχήμα καθυπερβολήν. Δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο μπορεί και αυτός ακόμα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να ασκήσει την αδιάλειπτη προσευχή και να δείξει τελικά το πόσο αγαπά τον Χριστό. Φυσικά η προσευχή δεν δημιουργεί αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού. Αντιθέτως, η αγάπη προς τον Θεό προϋποτίθεται ώστε έχοντας αυτό το δεδομένο να μπορούμε κατόπιν να ασκήσουμε την προσευχή, η οποία προσευχή επιβεβαιώνει την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πρακτικά, εάν δεν προσεύχεσαι, δεν είναι επειδή υπάρχουν εμπόδια που σε εμποδίζουν στο να ασκήσεις την προσευχή. Είναι ουσιαστικά η έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα εάν θες να ασκήσεις την προσευχή, πρέπει πρωτίστως να αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεως σου και εξ όλης της ισχύως σου το πρόσωπο του Κυρίου. Η πρώτη δηλαδή εντολή που δόθηκε από τον Χριστό είναι η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, από την οποία κατόπιν θα έρθει και η αναζήτηση της επικοινωνίας με τον Θεό που γίνεται μέσω της προσευχής. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πως ολόκληρη η ζωή του πιστού είναι καιρός προσευχής. Δεν κατανείμεται δηλαδή η ζωή μας σε καιρό μη προσευχής και σε καιρό προσευχής, σε ώρες εργασίας και σε ώρες προσευχής. Αντιθέτως, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στιγμή προσευχής και σε στιγμή επικοινωνίας με τον Θεό. Στο πρώτο ημίωρο θυμήσαμε τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος έλεγε πως «μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Με αυτήν την υποσημείωση κατανοούμε ότι αυτός ο οποίος αναζητά την τελείωση εν Χριστώ δεν ψάχνει να βρει μέτρο στην προσευχή. Αναλώνεται όλος στην προσευχή εξαιτίας του ότι μέσω αυτής βρίσκει το στήριγμα και τον φωτισμό για την ψυχή του. Αυτή η αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει διαρκώς κοντά στον Θεό, να δείξει ότι είναι δικός του και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κοινωνός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, είναι ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό να έχει αδιάλειπτη προσευχή μέσα στον κόσμο. Με την αδιάλειπτη προσευχή δεν προσπαθούμε να πείσουμε για τίποτα τον Θεό. Αντιθέτως, η ίδια η προσευχή ως αδιάλειπτη άσκηση είναι κομμάτι της φύσεώς μας, όπως αυτή βγήκε μέσα από τα δημιουργικά χέρια του Θεού κατά την έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, κατανοεί πως ο Θεός δεν είναι κάτι, αλλά το παν. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος οφείλει τα πάντα μέσα στη ζωή του στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή η υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι υπόχρεος απέναντι στον Θεό είναι και ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό στην αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή την καθολική αναφορά της ζωής μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ας μην γελιόμαστε. Το είπαμε και προηγουμένως και θα το τονίσουμε και τώρα. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα γεγονότα, καρδιά, ψυχή, ισχύ και διάνοια, τοποθετείται το πρόσωπο του Θεού ως κεντρικό σημείο αναφοράς στην ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτό το κεντρικό σημείο είναι που δημιουργεί την αγάπη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και η αγάπη η οποία τελικά θα γεννήσει την αληθινή προσευχή ως αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν τονίζαμε πως η προσευχή για τη ζωή του χριστιανού μπορεί να γίνει αδιάλειπτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αναπνοή για το βιολογικό σώμα. Όπως δηλαδή κανείς δεν αναρωτιέται πώς μπορεί να αναπνέει ώστε για να ζει αδιάλειπτα, έτσι λοιπόν και ο χριστιανός προσεύχεται αδιάλειπτα χωρίς αυτό να του δημιουργεί καμία απορία. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή καθίσταται μία πνευματική λειτουργία που χρόνο με το χρόνο οδηγεί σε μία πνευματική έξι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος ξεχνά την αγάπη του Θεού και υποτάσσεται ολοένα και περισσότερο στα ψυχικά πάθη, τα οποία οδηγούν τελικά στο σκοτασμό του νοός. Βέβαια θα ήταν παράληψή μας αν δεν τονίζαμε πως η άσκηση της προσευχής έχει ως προαπαιτούμενο γεγονός την παρουσία πνευματικού καθοδηγητή, πνευματικού πατέρα μέσα στη ζωή του χριστιανού. Εάν δεν έχεις πνευματικό πατέρα, εξομολόγο, τότε είναι αδύνατο να ασκηθείς πάνω στην προσευχή. Ή καλύτερα, εάν δεν υπάρχει εξομολόγος να σε καθοδηγεί, τότε η προσευχή σου μπορεί κάποια στιγμή να έχει αρχή, αλλά δεν θα έχει συνέχεια. Δεν θα καταφέρει να γίνει αδιάλειπτη. Δεν θα μπορέσει να είναι μια συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού που χρόνο με το χρόνο θα σε αγιάζει, θα σε καθαρίζει από τα πάθη και θα σε ενώνει ολοένα και περισσότερο με το πρόσωπο που αγαπάς και δεν είναι άλλο από αυτό το πρόσωπο του Κυρίου. Μέσα από την ασκητική παράδοση Γνωρίζουμε πως έχει καθιερωθεί η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ώστε μέσα από την άσκηση αυτής της ευχής να μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αδιάλειπτα. Η παραπάνω ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ονομάζεται προσευχή του Ιησού γιατί ακριβώς επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αποδέχεται τον Χριστό ως Κύριο και ως Θεό και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην ταπείνωση μέσα από την ανάγκη του έλεος του Θεού για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που εφαρμόζει τη μονολόγιστη ευχή καταφέρνει τελικά να διατηρεί την ενθύμηση του ονόματος του Θεού στη ζωή του και να αποφεύγει την αμαρτία. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, επαναλαμβάνοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», μπορούμε και υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις εντολές του Κυρίου για τη ζωή μας, με πρώτιστη αυτήν την αγάπη προς τον Θεό, μέσα από τις οποίες γεννιέται όχι μόνο η προσευχή, αλλά και η κοινωνική έκφρασή της που είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συγκεκριμένη προσευχή είναι μια ολοκληρωμένη προσευχή, δεδομένου ότι όχι μόνο την ομολογία πίστεως έχει μέσα «Κύριε Ιησού Χριστέ», αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε και την πνευματική μας κατάσταση, την αμαρτωλότητα δηλαδή και τη φθαρτότητα, και να αναζητήσουμε τελικά με αγωνία το έλεος του Θεού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Όσο περισσότερο ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την παραπάνω μονολόγιστη ευχή, τόσο συνηθίζει την ψυχή του στο να αναζητά το έλεος του Θεού. Και όσο η ψυχή συνηθίζει στην παρουσία το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή της, τόσο δημιουργείται η πνευματική έξι που οδηγεί τον άνθρωπο κυρίως στην δέσμευση με το πρόσωπο του Κυρίου, μια δέσμευση που στο τέλος ελευθερώνει από τα πάθη και την αμαρτία και οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Παράδεισο ως τελικό σκοπό της υπάρξεώς του. Με την προσήλωση στην ευχή και την διαρκή επανάληψή της, μεταφέρεται από τα χείλη στο νου και από εκεί τελικά ο νους οδηγείται στην καρδιά. Η πνευματική αυτή κίνηση, σύμφωνα με την οποία ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, είναι ο σκοπός της μονολόγης της ευχής. Ο άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση υπέστη μία διάσπαση μεταξύ του θελήματος του νου και του θελήματος της καρδιάς. Η μονολόγιστη ευχή βοηθά τον άνθρωπο να συγκεντρωθεί ο νους, να κατανοήσει την κατάστασή του, να κατέβει στην καρδιά, να επανέλθει δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση και πλέον ολοκληρωμένος ως νους και καρδιά να οδηγηθεί προς την ένωσή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Τότε λοιπόν η προσευχή από νοερά γίνεται καρδιακή και από καρδιακή γίνεται συνεχής, αδιάκοπη και αδιάλειπτη. Η κάθοδος του νοός στην καρδιά οδηγεί στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία, όπως η βιολογική λειτουργία της καρδιάς, έτσι και η πνευματική δεν αναστέλλεται από τις εργασίες της ημέρας ή την ανάπαυση της νύχτας. Δηλαδή, μπορεί ενώ εμείς ασχολούμαστε με κάποιο θέμα βιωτικό, την ίδια στιγμή η καρδιά μας, που έχει συνηθίσει στην άσκηση της μονολόγησης ευχής, να λειτουργεί η ευχή μέσα της και να διατηρείται η σχέση με τον Θεό. Είναι γεγονός πως όλο το παραπάνω σύστημα, ακούγοντάς το, μας προκαλεί απορία για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε μέσα στον κόσμο. Όμως τελικά φαίνεται μέσα από την εμπειρία των πατέρων πως η παραμικρή ανάμνηση του ονόματος του Θεού μπορεί να βοηθήσει την καρδιά μας ώστε να ενωθεί με τον Χριστό και να μπορέσει να πετύχει την άσκηση της προσευχής. Το μόνο το οποίο αρκεί να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε σε αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια ώστε το όνομα του Χριστού, «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», να γίνει μια πνευματική συνήθεια για μας και μέσα από αυτή την πνευματική συνήθεια η καρδιά να συνηθίσει και να μάθει τον τρόπο της προσευχής. Βέβαια, η συγκεκριμένη άσκηση έχει κάποιες προϋποθέσεις. η αδιάλειπτη προσευχή χρειάζεται κλίμα σχετικής ησυχίας, που είναι σχεδόν άγνωστο για την ζωή την οποία ζούμε εμείς. Η ζωή μέσα στον κόσμο είναι μια ζωή θορυβώδης και κουραστική. Έχει δεσμεύσεις και περισπασμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής είναι δυνατή ή περιορίζεται μόνο για τους μοναχούς. Κάθε πιστός που ζει μέσα στον κόσμο, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και την προαίρεση της καρδιάς του, μπορεί να χρησιμοποιεί τη μονολόγιστη ευχή ώστε να αυξάνει τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος η προσευχή αυτή να γίνει μια προσευχή συμβατικής συνήθειας και να χάσει την ουσία της. Δηλαδή, τα χείλη να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά ο νους να μην συμμετέχει σε αυτή την άσκηση και τελικά να μην μπορούμε να πετύχουμε αυτή την κάθοδο του νοός προς την καρδιά. Γι' αυτό και όλοι όσοι και όσες ασκούν τη μονολόγιστη ευχή με την ευλογία του πνευματικού τους μέσα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε αυτό το οποίο λέει το στόμα να ακολουθείται από το νου και τελικά ο νους με την άσκηση της μονολόγησης ευχής να πετυχαίνει την ένωση με την καρδιά που είναι τελικά και ο σκοπός της συγκεκριμένης προσευχής. Το να κυκλοφορώ με ένα κομποσκίνι μέσα στον κόσμο, στο λεωφορείο, στο ταξί ή στην εργασία μου, θέλοντας να δείξω ότι προσεύχομαι, αλλά την ίδια στιγμή ο νους μου, τα μάτια μου να περιεργάζονται εικόνες οι οποίες έρχονται από γύρω, αυτό δεν βοηθάει καθόλου την προσευχή, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι και εμπόδιο προς αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο και χρειάζεται να γνωρίζουμε απόλυτα τις προϋποθέσεις για την άσκησή της. Η αποφυγή των βιωτικών φροντίδων και περισπασμών, η εσωτερική ησυχία, η αυτοσυγκέντρωση, η επιμονή και η ταπείνωση είναι ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο χριστιανός ώστε να μπορεί να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε τη σχετικότητα των πράξεών μας. Δηλαδή ότι τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας δεν είναι το παν, γιατί το παν είναι μόνο ο Θεός. Εάν δεν ταπεινωθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού, αν δεν συναισθανθούμε την αμαρτωλότητά μας και αν τελικά δεν αναζητήσουμε το έλεος του Θεού, τότε η προσευχή μας δεν έχει προοπτική και απλά καταντά λόγια επαναλαμβανόμενα από το στόμα, τα οποία ο νους ποτέ δεν καταλαβαίνει. Σίγουρα, ο μοναχός που ζει στο μοναστήρι έχει καλύτερες προϋποθέσεις από εμάς που ζούμε στον κόσμο για να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Ένας μοναχός, το σύνολο της ζωής του είναι προσανατολισμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε να ενώνεται με Αυτόν. Κάθε στιγμή της ζωής του είναι στιγμή προσευχής. Και ως στιγμή προσευχής μετατρέπει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται στο χωράφι και να καλλιεργεί την γη και την ίδια στιγμή να προσεύχεται. Μπορεί να ζυμώνει και την ίδια στιγμή να προσεύχεται με τη μονολόγιστη ευχή. Αντίστοιχα όμως και ο λαϊκός, ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο και επιθυμεί με φιλότιμο να ασκήσει τη μονολόγιστη ευχή, μπορεί να το κάνει με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Εάν εμείς κάνουμε το ένα, τότε θα έρθει ο Θεός με τη χάρη του και θα προσθέσει τα υπόλοιπα 100 ώστε να πετύχουμε το σκοπό της προσευχής. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, τα εμπόδια στην προσευχή δεν είναι τόσο η έλλειψη του χρόνου, όσο το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε φιλότιμο και επιπλέον δεν έχουμε την όρεξη, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κάθε είδους περισπασμό και να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτόν τον λόγο και για όλους όσοι ζουν μέσα στον κόσμο, ίσως θα ήταν καλό μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχουν τακτές ώρες ελεύθερες από φροντίδες και περισπασμούς οι οποίες θα αφιερώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου. Η προσευχή μέσα στον κόσμο είναι μια άσκηση που μπορεί να αγιάσει τον κόσμο, αρκεί εμείς να βρούμε το σωστό τρόπο, πάντα με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Μπορούμε δηλαδή στο 24ωρο το οποίο διανύουμε να ορίσουμε από μόνοι μας μία, δύο, τρεις χρονικές περιόδους στις οποίες θα αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από την προσευχή. Όταν ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορούμε για ένα δεκάλεπτο να σταθούμε εκεί στο εικονοστάσι μας και να σκεφτούμε τον Θεό, να προσευχηθούμε σε Αυτόν με τη μονολόγιστη ευχή και να δείξουμε ότι αναζητούμε το ελεός Του. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, μπορούμε πάλι ακριβώς να δοξολογήσουμε τον Θεό για την μέρα την οποία έφυγε, για τις φανερές και αφανές δωρεές που μας δόθηκαν μέσα στον κόσμο και έτσι να καταλήξει πάλι η μέρα με προσευχή και δοξολογική διάθεση. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, καταλαβαίνετε πολύ καλά πως η άσκηση της προσευχής δεν είναι μία πνευματική άσκηση δύσκολη, δεδομένου ότι η ψυχή αναζητά ολοένα και περισσότερο την σχέση με τον Θεό. Εμείς θα πρέπει να βρούμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την αγάπη που υπολείπεται, ώστε αυτή να μας οδηγήσει δυναμικά προς το πρόσωπο του Κυρίου. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε αυτήν την πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, θα κατανοούμε ότι η προσευχή μας θα γίνεται ολοένα και δυνατότερη. Και όσο θα αυξάνει η προσευχή, τόσο θα αυξάνει η θέλησή μας για ένωση με τον Θεό και από εκεί θα έρθει η αδιάλειπτη προσευχή. Παρατηρούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο, αντί να κοιτούν από εδώ και από εκεί, να περιεργάζονται εικόνες ή αν μου επιτρέπετε να κουτσομπολεύουνε ή να συζητάνε και να κατακρίνουνε, τι κάνουν, ασχολούνται με τη μονολόγιστη ευχή. Μέχρι δηλαδή να έρθει η ώρα για τον προορισμό τους, λένε μέσα τους «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», 10 φορές, 20, 100 φορές, όσο χρειαστεί, ώστε η καρδιά να ζεσταθεί και εκεί ακριβώς στην καρδιά ο νους να βρει χώρο για να έρθει σε συνάντηση με τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να αποκτήσουμε νουν Χριστού, δηλαδή να μπορούμε και να χριστοποιήσουμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας όπως θα τα έβλεπε ο Χριστός. Μέσα από αυτή την κίνηση θα μπορέσουμε εμείς και ο Χριστός να γίνουμε ένα και να ενωθούμε τελικά δια της καρδιακής προσευχής. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος βοηθά στο να μετατρέψει τον ανθρώπινο νου σε Χριστοειδή, δηλαδή να του δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε τελικά μέσα του να λειτουργεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ιστορικά την παραπάνω αδιάλειπτη προσευχή τη συζήτησε, την βίωσε και την έκανε πράξη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατά τον 14ο αιώνα. Τότε ήρθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος αντιμετώπισε την προσευχή κάτω από ένα τελείως νοσιαρχικό επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες των πατέρων μέσα από την ιερά προσευχή δεν ήταν εμπειρίες πνευματικές, αλλά κυρίως εμπειρίες σατανικές. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά και για την Ορθόδοξη παράδοση, η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μια διανοητική υπόθεση, δηλαδή μια κατάσταση την οποία μπορεί να πετύχει μόνος του ο νους, αλλά είναι μια βιωματική και ταυτόχρονα χαρισματική κατάσταση που θα πρέπει ο ίδιος ο Θεός να την κάνει δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η κάθαρση του νοός από τα πάθη και η τελική ένωση με το Πνεύμα του Θεού. Μόνο τότε η καρδιά του ανθρώπου μπορεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται να φωνάζει σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στην προς Γαλάτας επιστολή «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή τότε δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος ο Θεός δια την χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί την προσευχή στην καρδιά του ανθρώπου που είναι προσευχόμενος. Ταυτόχρονα όμως, ο άνθρωπος ζει την προσευχή ως προσωπική κατάσταση, ως πνευματική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και ως κοινωνία με τον Θεό. Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτή η σημασία και η σπουδαιότητα της προσευχής για την ζωή του χριστιανού. Όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο ημίωρο, δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος χριστιανός χωρίς την παρουσία της προσευχής μέσα στη ζωή του. Αυτή είναι που ταΐζει την ψυχή, η προσευχή είναι που αγιάζει το σώμα και τελικά η προσευχή είναι που θα καθοδηγήσει τον άνθρωπο σωστά μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Η προσευχή σε οδηγεί με σταθερότητα προς τον Παράδεισο, σε ενώνει με τον Θεό και σου δίνει το δικαίωμα της υιοθεσίας σου από τον ίδιο τον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, την άσκηση της προσευχής σήμερα, τώρα που ακούμε την εκπομπή. Ας βάλουμε μία αρχή στην πνευματική μας ζωή, μία αρχή όμως που θα έχει σκοπό να έχει σταθερότητα, να διέπεται από την αγάπη προς τον Θεό και που τελικά θα μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή μας, που δεν είναι άλλο από την ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χαμένος χρόνος. Ας τον αναπληρώσουμε πλέον τώρα, με την βεβαιότητα ότι όσο θα οδηγούμε προς την προσευχή και θα την ασκώ, τόσο θα συναντώ το αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μου μέσα στην ζωή. Ο Παράδεισος είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάται στο σήμερα. Ζω τον Παράδεισο εδώ και τον συνεχίζω μετά τον θάνατο στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η προσευχή θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε όλα εκείνα τα ζητήματα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος περιπλέκεται. Αδυνατή να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα ο άνθρωπος και χαμένος μέσα στην νοησιαρχική του κατάσταση, δεν κατανοεί ότι η προσευχή είναι η δύναμη που έχει στα χέρια του, ώστε μέσω αυτής να οδηγηθεί προς τον Χριστό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Ο θέμα της εκπομπής μας θα είναι το πρόσωπο του προσευχόμενου ανθρώπου. Θα δούμε δηλαδή πώς ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος προσεύχεται, τι χαρακτηριστικά έχει και πώς και εμείς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό, ώστε τελικά να φτάσουμε προς την ένωσή μας με τον Θεό. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού. Διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, με τάξη. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιρεβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιρεβέτα να είναι τρανή να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Να αυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να είναι καλή να έχει 40 βούλες, πούλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ ταϊ, μωρε μπρόι, μωρε βίτη την», δηλαδή «μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται, που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το δέλτα σε βήτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον Ελλάνων απάντων, δηλαδή των άλλων Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο, σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Πόζερ Βαγναντεύη, Μπεράτη από τα Χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου» από το Αηδονοχώρι και «Εκεί ψηλά που περπατεί» σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φόντα έρχομαι από τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλύνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι». Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της Τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η Ξενιτιά ήταν θάνατος. «Η Ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται», μας πληροφορεί, ενώ σε άλλο τραγούδι «Ο ξένος στην Ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα». Η Ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια παραθέτει τον πόνο της Ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα Βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί Ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα Ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο είσαι σένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο ο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες, μην αλόγιασες στον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει. Πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν. Πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν. Πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η Ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν. Βαρύτερα είναι τα ξένα, θρυνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγισμά της ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος τη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να σιριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλίσετε, κοιμάται ο καπετάνιος, μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας. Εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φύλλη να σε φάω. Μονήσει τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας. Η σύνθετη λέξη κρασογάλανη χρησιμοποιείται ως γύρισμα στο τραγούδι. Τι εννοούμε γύρισμα? Τις μικρές αυτές φράσεις ή λέξεις που παραγεμίζουν το τραγούδισμα ώστε να συμπληρωθεί η μελωδική γραμμή. Διαβάζοντας ένα ποιητικό κείμενο μας παρέχεται η δυνατότητα να δούμε το νόημά του και να καταλάβουμε σε τι μέτρο είναι θεμελιωμένο. Όμως, τραγουδώντας το, ακούμε και το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. Τα γυρίσματα πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με το κύριο θέμα του τραγουδιού. Υπάρχουν γυρίσματα που δηλώνουν προτροπή, όπως αυτό του τραγουδιού «Ταϊτάι» που ακούσαμε νωρίτερα. «Μορε μπρόι, μορε βίτιτιν». Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξεγνητιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. «Ξένε με το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο, τράβα λεβέντη με το χορό». Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνιέντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. «Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες λελούδια και καλούδια και μένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τελειώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη». Το γύρισμα εδώ είναι το «Γιο Μαριό», το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

Τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απούνε γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μέμ που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχείται και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος πρώτο.

Χριστός Ανέστη. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων.

Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, ο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, είναι απάς που πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη, το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό αυτής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνεται στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε αδελφοί μου να ανατείλεις τις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν με τα καταγόνιστα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Χριστός Ανέστη πάλιν και πουλάκης σε όλους τους ακροατές μας και ιδίως τους μπροσταριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, πτυχία, διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τετιμημένες περγαμηνές, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις, έχουν ευθείες καρδιές και πασχίζουν συνεχώς να αποκτήσουν και να διατηρήσουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, εναργές και θερμουργό, έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους το φως και το έργο του νόμου. Συμμαρτυρία δίνει πάντοτε η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους. Γι' αυτό τους λέμε μπροστάριδες, γιατί ζουν το Χριστό μας. Την αγάπη μας και τις αναστάσιμες ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία τακτική βάση, είναι οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, για όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πάντοτε την εξίψους βοήθεια και δύναμη.

Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά της Αναστάσεως. Τίποτα που να μπορεί να εμποδίσει τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό από το να ζήσει αυτήν την άλικτη χαρά. Κανένας θρήνος παυμένος αυτοστιγμή με τη συντριβή του θανάτου, καμιά μέρη με αναβιωτική και σάρκινη. Όλα αυτά που μας περιστοιχίζουν, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να εμποδίσει αυτήν τη χαρά. Σαν ξημερώνει η Ανάσταση, κάθε Κυριακή ξημερώνει ακριβώς εκείνη η μία των Σαββάτων, η ημέρα του Κυρίου που ξανακαινούργιωσε τον κόσμο. Δεν υπάρχει σε κάθε τέτοιο ξημέρωμα, σε κάθε τέτοια πανχαρμόσυνη αυγή, δεν υπάρχει θύμιση ή αναπαράσταση. Όλοι και όλα υπάρχουν ενώπιον μας ολοζώντανα. Το κενό μνημείο, ο άγγελος καθήμενος εν της δεξιής, εμείς, αυτόπτες μάρτυρες και θεατές της Ανάστασης του Χριστού μας. Εδώ μπροστά μας, οι θαραλέες γυναίκες με τα μύρων προσερχόμενες, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και η Παναγία μας, η πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές, εκείνη που είδε πρώτη τον Αναστημένο μας. Ο Ευσχήμων Ιωσήφ, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, ο Θωμάς μας. Όλοι και όλα είναι εδώ και εμείς, θεατές, αλλά και μιμητές. Μιμητές της Ανδρείας τους, της καλής απιστίας τους, της υιικής τους αφοσίωσης, της ολοκληρωτικής και θυσιαστικής τους αγάπης. Μέσα στο χαρμόσυνο πεντηκοστάριο, μα και σε κάθε ξημέρωμα Κυριακής, η ίδια διαδρομή, από την Ανάσταση ως την ανάληψή του, από το κενό μνημείο ως το όρος της Γαλιλαίας, από τη γη ως τον ουρανό, από το χώμα ως τον Χριστό.

πόσα τα ιερότατα πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές στο λυτρωτικό σχέδιο της σωτηρίας μας. Πρώτη η Παναγία Μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, και πίσω της όλοι οι Άγιοι. Ποιο να πρωτοθαυμάσεις και ποιο να πρωτοεπικαλεστείς σε τούτα τα δύσκολα που ορθώνονται μπροστά μας. Συγχωρέστε μας που στη σημερινή μας συνοδοιπορία και στην επόμενη, αν θέλει ο Θεός, θα ασχοληθούμε μόνο με ένα από αυτά τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα. Είναι αυτή που αδικήθηκε και βλασφημείται συστηματικά εδώ και τόσους αιώνες. Είναι το ιερό της πρόσωπο που έχει δεχτεί τόσα ραπίσματα και φτίσματα από εκείνους που νόθευσαν την αλήθεια των γεγονότων. Και ακόμα συνεχίζεται αυτή η ανώσια παραχάραξη της αλήθειας. Κάθε χρόνο στα υποτιθέμενα αριστουργήματα της 7ης τέχνης, που σκιαγραφούν τη ζωή του θεανθρώπου, μια σταγόνα δηλητήριο, ικανή να μολύνει μια θάλασσα ολάκερη. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Αλλού παρουσιάζεται ως η πόρνη του Ευαγγελίου, αλλού ως η Μιχαλίδα. Κι όχι εκείνη αφήσω, ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια. Θλιβερή αγνωσία, σκόπιμη διαστρέβλωση της πατερικής μας παράδοσης και του απαρασάλευτου ευαγγελικού λόγου, ο Κύριος γνωρίζει. Εκείνη νικηφόρος μάρτυρας της Θείας Ευεργεσίας και ίασης ψυχής και σώματος, Απόστολος Αποστόλων και εις Απόστολος η Αγία Μαρία, η αφοσιωμένη και ανδριωμένη μυροφόρος. Ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν εγκατέλειψε και έμεινε εκεί στη σκιά του Σταυρού να καρτερά στο πλάι της μάνας όλου του κόσμου. Εκείνη που μετά την Παναγία μας πρώτη αξιώθηκε να τον δει αναστημένο εκ νεκρών, εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε την κοσμοχαρμόσυνη έγερση. Κι όμως η μεγάλη μας Αγία, ακόμα και αυτούς που βλασφημούν, έστω και ανεπίγνωστα, το ιερό της πρόσωπο δεν τους εκδικείται, αλίμονο. Τους ευεργετεί παντοτινά. Έτσι κάποτε έκανε και με τον μεγάλο ποιητή, τον Άγγελο Σικελιανό. Και αυτός την θεωρούσε ως την μετανοημένη πόρνη που άλυψε με τα δάκρυά της τα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας στην οικία του Σίμωνος και τα σφούγγισε με τα μαλλιά της. Το αποτύπωσε αυτό και σε ένα μνημειώδες ποίημα του, αυτό το ατόπιμα της άγνοιάς του. Τρεις φορές κατασπάστηκε το ζεστό πάντοτε χέρι της στη Σιμωνόπετρα, όπου κάποτε έφτασε προσκυνητής. Τέτοιο συγκλονισμό ένιωσε στα κατάβαθά του, σαν σύγκορμος ασπάστηκε το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινώνησε την αγιότητά της. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού, σαν το ασπαζόμαστε, είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Νοερός, αδελφοί μου, αυτό θα πράξουμε και στη σημερινή εκπομπή. Χριστός Ανέστη. Κύριε, μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας.

Μαγδαληνή, Μαγδαληνή, του πόθου μέγα αστέρι, σε μοναστήρι ανέβασες και μέναν επιστό, για να φιλήσω λείψανο το ατιμητό σου χέρι. Κι ήταν ακόμα, ως πίθωσα τα χείλια μου, ζεστό. Αυτή είναι η κατάληξη, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Το πριν, γιατί όπως σας είπαμε, ήταν ένα ατόπιμα της αγνοιάς του, ανεπίγνωστο. Στον διαδικτυακό τόπο της Πεμπτουσίας διαβάζουμε. Παρασύρθηκε ο Άγγελος Σικελιανός από τις κακουδοξίες και τις βλάσφημες θεωρήσεις του Ιερού Προσώπου της Αγίας. Παρόλα αυτά, αξιώνεται να σπαστεί το ζεστό της χέρι και αυτό αποτυπώνει, όπως διαβάσαμε στο τέλος αυτού του ποίηματός του. Αρκετοί είναι αυτοί που γνωρίζουν, διαβάζουμε σε αυτό το κείμενο της Πεμπτουσίας, αυτό το ποίημα του Άγγελου Σικελιανού. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν από πού εμπνεύστηκε αυτούς τους στίχους ο Σικελιανός. Το Νοέμβριο του 1914 ο νεαρός Άγγελος Σικελιανός επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Ήταν τότε μόλις 30 ετών και βρισκόταν σε μια περίοδο έντονης αναζήτησης. Μαζί του είχε τον Νίκο Καζαντζάκη. 40 μέρες περιπλανήθηκαν ως προσκυνητές στα μονοπάτια του Άθωνα και επισκέφθηκαν τα μοναστήρια και τις σκήτες του, αφήνοντας και οι δυο και γραπτές τις εντυπώσεις τους από την πνευματική αυτή περιπλάνηση. Σε αυτό το ταξίδι πάλεψαν με το Θεό, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του Καζαντζάκη φαίνεται ότι στο τέλος νίκησε το εγώ του, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εαυτό του και προτίμησε την αυτοθέωση από την αληθινή θέωση. Ανακηρύττοντας τον εαυτό του Θεό αντί να φτάσει στον Θεό. Ανάμεσα στα μοναστήρια που επισκέφθηκαν τότε ήταν και η Σιμωνόπετρα. Ανέβηκαν από το μονοπάτι του Αρσανά. Όταν έφτασαν στο μοναστήρι, ο Σικελιανός θα συναντηθεί με την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, μια συνάντηση που χαράχθηκε πολύ βαθιά μέσα του. Όταν ασπάστηκε το άφθαρτο χέρι της που φυλάσσεται στη μονή, το αισθάνθηκε θερμό. Πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρούν συχνά άνθρωποι που προσκυνούν το λείψανο της Αγίας. Η κατάπληξη του Σικελιανού ήταν τόσο μεγάλη που θα σπαστεί το χέρι της Αγίας 3 φορές. Και στη συνέχεια θα αποτυπώσει τη θαυμαστή αυτή εμπειρία που τον συγκλώνησε. Κι ήταν ακόμα ως πίθωσα τα χείλια μου ζεστό. Και την 1η Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο αργότερα, το 1915, θα γράψει στο ημερολόγιο του, αναπολώντας αυτή τη στιγμή, «Το έβγαμα στον Αρσανά, θάλασσα, ο αφρός φαίνεται άξαφνα ζεστός, ανακαίει μια αγαλίαση ζωής. Και θυμούμε άξαφνα το ζεστό χέρι της Αγίας Μαγδαληνής στη Σιμωνόπετρα, ο ανήφορος στη Σιμωνόπετρα. Η δάφνη δεξιά ζερβάβλα στο μανάει απίστευτα, δαφνοπόταμος, δίπλα τρέχει λαγκαδιά που τα ξερόδεντρα τυλίγουν άφθονα η κυσή. Το κύμα ακούεται κάτω και πάνω το νερό, δάσος δαφνών βαΐα. Απάνω καλεί ένα σήμαντρο χαρούμενο, τρεμάμενο σαν γεράκι που ζυγιάζεται στον γκρεμό και φέρνει κύκλους. Μην τον ξεχνάς αυτόν τον δρόμο, τη θεία θέρμη της Μαγδαληνής. Όλο το σώμα νικητήριο μέσα από τάγια, μέσα από τη θέρμη του χεριού της Αγίας. Εκεί ο Σικελιανός βίωσε την αγάπη της για τον Χριστό, που νίκησε και αυτόν τον θάνατο.

Πάμε σχεδόν 10 χρόνια πίσω, σε ένα ημερολόγιο όρους, μέσα από την δική μας ταλαιπωρή ψυχή. Δεν χαμηλώνει ο άθος τότε, ο τίτλος που είχε δοθεί

ξανά καθισμένοι στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας και ο πατήρ Αθανάσιος μαζί μας, συνεπείς στο καθημερινό του διακόνημα. Βάζω λογισμό αν θα τα καταφέρει και τούτη την πολλωστή φορά να μας συναρπάσει. Δεν έχει αλλάξει η ιστορία, δεν προσθέθηκε κάτι το νέο. Τα ίδια θα μας πει, τα έχουμε ξανακούσει τόσες φορές. Ξεκινά να μιλά. Σπάνιο το χαρίσμα του, ανεπιτίδευτα εκφραστικός, παραμυθητικά αληθινός. Και πάλι μαγεμένοι τον ακούμε να διηγείται τη θαυμαστή αλήθεια της λατρεμένης του μονής. Όλα ξανά ζωντανεύουν μπροστά μας. Ο αστροθεάμων Όσιος ήμουν. Υπακούει στην εντολή της Παναγίας η αλυσμόνητη εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Οι μάστορες, ο πάτερ Ισαΐας που κρεμνίζεται στον κρεμό από 85 μέτρα και σηκώνεται όρθιος κρατώντας το κέρασμα, οι μπαρμπαρέζοι πειρατές, η μετάνοιά τους, η πίστη, οι ευεργέτες, οι καταστροφές, η φωτιά που πάντα θα τρομάζει την αδελφότητα. Και πάλι συγκινείται μόλις προφέρει τους στίχους από την ακολουθία του Οσίου. «Πάτερ Σίμων, η μονή σου, θαύμα παγκόσμιο οράτε». Μας φαίνεται τόσο απίστευτο. Σχεδόν 45 χρόνια ζει το θάμα, κι όμως μοιάζει σαν να το ακούει και αυτός για πρώτη του φορά. Τον ρωτάμε για τον γέροντά του Εμιλιανού. Ο γέροντας ετοιμάζεται για την Άνω Πατρίδα. Όλοι οι μεγάλοι γέροντες έτσι φεύγουν μαρτυρικά, μας λέει και σιωπά. Χαρμολύπια βλακώνει το πρόσωπό του. Θυμάμαι, παιδιά, όταν ήμασταν όλοι στο Μέγα Μετέωρο και ψάχναμε να βρούμε ένα μοναστήρι στην Ελλάδα για να εγκατασταθούμε και να ησυχάσουμε από το πολύβουο που δεν μας ανάπαυε. Ήταν στα τέλη του 1972, μόλις είδαμε φωτογραφίες από τη Σιμωνόπετρα που έμοιαζε τόσο με τα μετέωρά μας. Ενθουσιαστήκαμε όλοι. Όλοι εκτός από τον γέροντά μας Εμιλιανό. «Εκεί να πάμε, γέροντα, εκεί να πάμε», του λέγαμε. «Μην ενθουσιάζεστε, παιδιά μου. Είναι πολύ δύσκολα. Έχει ερημώσει το μοναστήρι τόσο καιρό». «Όχι, γέροντα, θα τα καταφέρουμε. Εκεί να πάμε». Πήρε πληροφορία ο γέροντας και τελικώς ήρθαν. 20 μοναχοί και ο πάτερ Εμιλιανός. Μόλις ανέβηκαν και μπήκαν στην είσοδο, τους κυρίευσε πανικός με την εγκατάλειψη. Όσο ξαφνιαστήκαμε τότε. Και ο γέροντας Καλουκάγα θα γελούσε και μας έλεγε: «Σας τα είχα πει, δεν σας τα είχα». Αυτό όμως που θυμάμαι περισσότερο από εκείνη την πρώτη μας μέρα εδώ είναι ένα γεροντάκι γύρω στα 90, από τα 7, ιδίας ηλικίας περίπου, που με λαχτάρα μας περίμεναν. Μόλις μας αντίκρισε, πήγε κατευθείαν στο Καθολικό, στον Άγιο Σίμων, αγωνάτισε και με δάκρυα στα μάτια του λέει: «Άγιε μου, ένα νέο μοναχό σου ζήτησα και εσύ μου έστειλες 20 καλογέρια». Έτσι ήταν η κατάσταση τότε στο Όρος, παιδιά. Ερημωμένες οι περισσότερες μονές, μα η Παναγία δεν εγκατέλειψε το περιβόλι της. Έστειλε πρώτα τον Άγιο Παΐσιο στη Σταυρονικήτα και έτσι ξεκίνησε να ξαναποκτά πνοή το Άγιο Όρος. Ήρθε έπειτα ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης και πάνδρωσε με την ακολουθία του πολλά μοναστήρια. Την Φιλοθέου, την Κωνσταμονίτου, την Διονυσίου, την Ξενοφόντο, την Καρακάλου. Εκείνες οι μονές με τη σειρά τους στελέχωσαν πολλές υπόλοιπες. Ο γέροντας Χριστόδουλος πήγε στο Κουτλουμούσι, ο Παπαγιώργης ο Καψάνης στη Γρηγορίου, ο Εφραίμ στο Σεράι πιο πρόσφατα. Μπροστά μας το ζωντανό θαύμα της ανασύστασης του αγιορείτικου μοναχισμού. Το γλαφυρό και γεμάτο από σεβασμό και ευγνωμοσύνη ύφος του χαρισματικού Παπαθανάση μας έκανε να συναισθανθούμε τον ασίγαστο μόχθο και την αστήρευτη υπομονή των εργατών του αθωνικού αμπελών. Δεν λογάριασαν, όπως πάντα με βάση τη λογική, μα την καιωμένη τους καρδιά. Οι τόσο αγιασμένες και θεοφώτιστες μορφές άνωθεν επιτετραμένων έδωσαν τη σημερινή απαράμιλη μορφή στον κλήρο της δέσποινάς τους. Σιγά σιγά ο Κύριος του θερισμού τους καλεί κοντά του, για να τους αποδώσει τα συμπεφωνημένα. Άξιος ο μισθός τους. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει έξω. Ο πάτερ Αθανάσιος άρχισε να μας ρωτά για τους τόπους καταγωγής μας. Σαμνιώτες, Αιγιώτες, Αργολιδείς, Μανιάτες και ένας ευλογημένος παππούς από την Αγιάσο της Μυτιλίνης, ο κυρ Παναγιώτης.
Μας ενθουσίασε όλους με το σφρίγος και τη θέλησή του για αληθινή ζωή. Μετρούσε ήδη πάνω από 30 χρόνια θωνικών περιπλανήσεων. Μόνος του ταξίδεψε ξανά για να προσκυνήσει τα σεβάσματα των αγιοριτών. Θυμάται τις τόσες φορές και συγκινείται. Τώρα στα 86 του, 96, και συνεχίζει ο κύριε Παναγιώτης μας να έχουμε την ευχή του, να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, αν μας ακούει. Στα 86 του λοιπόν τότε, και είχε έναν επιπλέον λόγο να έρχεται. Θέλει να δίνει στους πατέρες το όνομα της λατρευτής του συμβίας, της κυρία Ευγενίας που ταξίδεψε για τα άνω σκηνώματα πριν από 3 χρόνια. Στην ψυχή του, καίει ακίνητο κερί για την ανάπαυσή της. Στο χέρι του μόνιμα κρεμάμενο ένα κατοστάρι κομποσχήνι με δάκρυα και μνήστητη πλεγμένο. Περιμένει ο γλυκύτατος παππούς την γεμάτη φως αληθινό αντάμωσή τους. Το να μην συγκινηθείς στο όρος με τις ιστορίες που ξετυλίγονται όλος απρόοπτα μπροστά σου είναι στα αλήθεια δύσκολο. Είναι μια καλή δοκιμασία, ένα τεστ κινήσεως για την πολλάκι σβαλτωμένη μας καρδιά. Θυμάται ο γέροντας Αθανάσιος μια επίσκεψη των Σιμωνοπετριτών μαζί με το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Στα τόσο ευλογημένα μέρη της Αγίας Ιών, της Αγιάσος δηλαδή, στη Μυτιλίνη. Ήταν ένα μικρό παιδάκι και μόλις φίλησε το χέρι της Αγίας μας, σαν να το χτύπησε ρεύμα, άρχισε να φωνάζει στους γονείς του «Τσέι το σέρι, τσέι το σέρι», έτσι έλεγε συνέχεια. Με την καθαρή του καρδιά ομολόγησε το διαρκές θαύμα της θερμοκρασίας σώματος που έχει το χεράκι της Αγίας μας. «Άντε παιδιά να πάτε να ξεκουραστείτε τώρα. Να έχετε όλοι σας την ευχή του Κυρίου και της Παναγίας μας. 3:30 αρχινάνε οι ακολουθίες».

Και ανοίγουμε ένα βιβλίο με τίτλο «Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής». Ένα βιβλίο από τα πολλά και ψυχοφελέστατα των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Ένδοξος και Πανέφημος Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Ιού και Λόγου του Θεού, η ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, η διακόνισσα του Κυρίου και των Αποστόλων, η εκλεκτή μυροφόρος, η Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως, εις Απόστολος και Κήρυκας της Πίστεως. Σε αυτήν δόθηκε η χάρις να δει πρώτη μετά την Ανάσταση, μαζί με την Θεοτόκο τον Αναστάντα Ιησού. Αυτή ευαγγελίστηκε στους Αποστόλους την Ανάσταση του Κυρίου. Μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια δοξάζεται από τους Αγίους τέσσερις Ευαγγελιστές ως πρώτη μετά την Θεοτόκον, μαθήτρια και μυροφόρος. Πατέρες της Εκκλησίας μας την χαρακτηρίζουν σεμνή και σοφή παρθένων, με ψυχική ωραιότητα. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή είναι ωραίο και ευγενικό παράδειγμα γυναικείας αφοσιώσεως, που φτάνει στην αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Κι ας μην έχει η γυναίκα την μυϊκή δύναμη του ανδρός, έχει όμως πλούτο αισθημάτων. Κι είναι αλήθεια πως τους ήρωες δεν τους κάνει σωματική ρώμη, αλλά η πίστη και η ευψυχία. Ηρίστευσαν γυναίκες στο σώ σταυρό, κρατηνθήσε, Χριστέ παντού δύναμε, ψάλλει η Εκκλησία μας. Πατρίδα της ήταν η πόλη Μάγδαλα, γι' αυτό ονομάστηκε Μαγδαληνή, εκ του τόπου καταγωγής της. Τα Μάγδαλα κατά πάσα πιθανότητα ευρίσκοντος στη Γαλιλαία επί της δυτικής όχθης της λίμνης Τιβεριάδος. Καταγόταν από πλούσια και επιφανή οικογένεια. Οι γονείς της, ο Σύρος και η Ευχαριστία, ήταν εξαιρετικά ελεήμονες και φιλεύσπλαχνοι. Ζούσαν με φόβο Θεού, τηρούσαν τις εντολές του παλαιού νόμου, του Μωσαϊκού, γιατί αυτός ο νόμος επικρατούσε τότε, αν και πλησίαζε το τέλος του. Γεννούν λοιπόν οι μακάριοι αυτοί γονείς στην μακαρία Μαρία. Όταν άρχισε αυτή να μεγαλώνει, δεν θέλησε να ασχοληθεί με τα συνηθισμένα έργα των γυναικών της εποχής, δηλαδή να υφαίνει και να γνέθει και να φτιάχνει λαμπρά υφάσματα, αλλά διάλεξε να επιδοθεί στις σπουδές και πήγε κοντά σε διδάσκαλο να μάθει γράμματα, κατά τον βιογράφο της, Νικηφόρο Κάλιστο Ξανθόπουλο. Έτσι μελέτησε όλη την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως αγάπησε το ψαλτήριον και τις προφητείες. Εντρυφώντας στα βιβλία αυτά, ανίχνευε τις προρήσεις των προφητών για την έλευση του Χριστού και Μεσσίου. Μετά τον θάνατο των γονέων της, ενώ είχε πλέον κάθε ελευθερία και εξουσία, να περάσει τη ζωή της μέσα στη ραθυμία, την άνεση και την πολυτέλεια, συνέχισε να ζει με μελέτη και προσευχή. Την τρυφή και κάθε είδος αναπαύσεως απέφευγε, την καλοπέραση και τις ειδονές απέρριπτε. Μοίραζε τα πλούτη της και τα υπάρχοντά της σε όποιους είχαν ανάγκη. Με την ελεήμονα καρδιά της και την γενναιόδορη μεγαλοψυχία της, άδειαζε τα επίγεια, τα μία της, και συγκέντρωνε στα ουράνια θησαυρούς άφθαρτους και αιώνιους. Διάλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της αγνίας και παρθενίας. Για να διαφυλάξει την καθαρότητα σώματος και ψυχής, απέφυγε τις πολλές συναναστροφές και κοσμικές εκδηλώσεις. Αυτήν την υψηλή, ενάρετη και ένθεη πολιτεία της, βλέποντας ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους, ο μισόκαλος διάβολος, ευθόνησε και φοβήθη. Ορμά εναντίον της, με όλη του την δύναμη. Την πολιορκή με τα σκοτεινά και πονηρά μηχανεύματα και τεχνάσματά του, και στέλνει 7 πονηρά πνεύματα που την κυριεύουν.

Από τα 7 πονηρά πνεύματα ο Κύριος την εθεράπευσε και την ελύτρωσε. Διότι η Μακαρία, Μαρία, πλησίασε τον Δεσπότη και σωτήρε Ιησού Χριστό με θερμή καρδιά και πίστη και έλαβε από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων την ίαση και θεραπεία. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο. Κατά τον χρόνο που ακολούθησε περνούσε ο Κύριος κάθε πόλη και χωριό και κήρυτε και δίδασκε το χαρμόσυνο άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Μαζί με αυτόν ήταν και οι 12 μαθητές και μερικές γυναίκες οι οποίες είχαν θεραπευθεί από αυτόν από νόσους και βασανιστικές παθήσεις και από πνεύματα πονηρά και από ασθένειες. Η Μαρία η οποία ελέγε το Μαγδαληνή και από την οποία είχαν εκδιωχθεί 7 δαιμόνια και η Ιωάννα σύζυγος του Χουζά, ο οποίος ήταν ο οικονομικός διαχειριστής του Ηρώδη και η Σουσάνα και άλλες πολλές οι οποίες υπηρετούσαν αυτόν και προσέφεραν για τη συντήρηση αυτού και των Αποστόλων από τα υπάρχοντά τους. Για λόγους οικονομίας χρόνου διαβάσαμε από την μετάφραση. Στο βίο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του οποίου η αρχή είναι «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ», διατυπώνονται τα εξής περί των 7 δαιμονίων. Όταν ακούς για τα 7 δαιμόνια να σκέπτεσαι τα πνεύματα που είναι τα αντίθετα των 7 αρετών, δηλαδή πνεύμα αφοβίας Θεού, πνεύμα ασυνεσίας, πνεύμα αγνωσίας, πνεύμα ψεύδους, πνεύμα καινοδοξίας, πνεύμα επάρσεως, πνεύμα κάλους. Και όλα αυτά είναι αντίθετα και αντίπαλα όλων των αρετών, γιατί κάθε αμαρτία έχει τον δαίμονά της, δηλαδή το πνεύμα που την ενεργεί. Ο Θεοφάνης Κεραμεύς γράφει, αλλά να μην νομίσει κανείς ότι η Μαρία είχε 7 δαίμονες. Αλλά όπως ακριβώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ονομάζονται συνωνύμως 7 πνεύματα, καθώς ο Μέγας Ισαΐας τα ρύθμισε, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύως και γνώσεως και ευσεβίας και φόβου Θεού, έτσι αντιθέτως και οι ενέργειες των δαιμόνων λέγονται δαίμονες, η ακιδεία, η φιδωλία, η απήθεια, ο φθόνος, το ψεύδος, η απληστία και κάθε πάθος είναι συνώνυμον του δαίμονος που το εγέννησε. Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από αυτά τα πάθη κατέχεται από δαίμονες. Δεν ήταν λοιπόν καθόλου απίθανο και αδύνατο και η Μαρία, η Μαγδαληνή, να υποδουλώθηκε σε κάποια 7 πάθη από τα οποία λυτρώθηκε και ύστερα έγινε μαθήτρια του Σωτήρους. Είναι κατά συκοφάντηση και βλάσφημος λόγος εναντίον της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής η ταύτισή της με την αμαρτωλή γυναίκα του Ευαγγελίου, η οποία στο σπίτι του Φαρισαίου άλυψε τα πόδια του Ιησού με μοίρα. Έχει γίνει δυστυχώς μεγάλη παρερμηνία των περικοπών του Ιερού Ευαγγελίου από ορισμένους συγγραφείς, ακόμη και εκκλησιαστικούς, διότι ετάφτισαν την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή με την αμαρτωλή γυναίκα η οποία έπλυνε τα πόδια του Κυρίου με τα δάκρυά της και τα άλυψε με μύρο, δείχνοντας τη συντριβή της, τον σπαραγμό της καρδιάς της και την μετάνοιά της για τις αμαρτίες της. Γι' αυτήν μιλά ο ιερός Λουκάς ανώνυμα και γεννή της είναι αμαρτωλός εν τη πόλη. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο ομιλεί για την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή και αναφέρει στην θεραπεία της από τον Ιησού. Αν η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν η αμαρτωλός γυνή, ο Άγιος Ευαγγελιστής δεν θα απέκρυπτε το όνομά της. Ενώ αμέσως παρακάτω μιλάει συγκεκριμένα και ονομαστικά για αυτήν και για τη θεραπεία της από τα 7 δαιμόνια. Το όνομα της αμαρτωλής και πόρνης γυναικός δεν αναγράφεται πουθενά μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή όμως αναφέρεται συγκεκριμένα και ονομαστικά. Μετά τη θεραπεία της ως μαθήτρια και ακόλουθος του Κυρίου και της Θεοτόκου Μητρός του, ως διακόνισσα των Αποστόλων και ως πρώτη των μυροφόρων.

στην ορθόδοξη υμνολογία μας της Μεγάλης Εβδομάδος γίνεται πολύ καθαρά η διάκριση μεταξύ των γυναικείων αυτών προσώπων, της πόρνης γυναικός που άλυψε μοίρα τον Κύριο, της οποίας μνήαν ποιήστη οι θειότατοι πατέρες εθέσπισαν την Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής ως μυροφόρου και Ευαγγελιστρίας της Αναστάσεως του Σωτήρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τα Άγια Ευαγγέλια, ερευνά και διευκρινίζει ποιες και πόσες ήταν οι γυναίκες που άλυψαν με μοίρα την κεφαλήν και τα πόδια του Κυρίου και ουδεμίαν σχέση έχουν με την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει και λόγους με θέμα την πόρνη γυναίκα που μετενόησε και οποία είναι πρόσωπο άγνωστο και ανώνυμο. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πλάνη και αυτή η σύγχυση γύρω από το ιερό πρόσωπο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Η σύγχυση αυτή προήλθε από τη Δύση και είναι αυτή άλλη μια παπική πλάνη. Συγχαίεται συνήθως μάλιστα εις την Δύση και κακώς ταυτίζεται η Μαγδαληνή μετά της αμαρτωλού γυναικός, η οποία στην οικία του Φαρισαίου Σίμωνος άλυψε τα πόδια του Ιησού με μοίρα. Ο φυλάγαθος λοιπόν και φιλεύσπλαχνος Κύριος την εθεράπευσε δια της χάριτός του και την ελευθέρωσε από τα 7 δαιμόνια. Και αυτή συναισθανόμενη τη μεγάλη ευεργεσία, γεμάτη ευγνωμοσύνη για τα αγαθά που αξιώθηκε, άφησε τα πάντα και άρχισε να ακολουθεί τον Σωτήρα και διδάσκαλο, όπως έκαναν οι μαθητές και οι Απόστολοι. Απεκδίθηκε κάθε κακία και ενδύθηκε κάθε αρετή και αγαθότητα η μακαρία Μαρία. Για τα επίγεια και για τους συγγενείς καθόλου πλέον δεν ενοιάζεται. Για τα αγαθά του κόσμου, πλούτη, δόξα, ωραιότητα. Καθόλου δεν εφρόντιζε. Εβλέπε τους σχολούς να θεραπεύονται, τους τυφλούς να αναβλέπουν, τα δαιμόνια να εκδιώκονται, να επιτιμώνται και να διασκορπίζονται από τον Δεσπότη Χριστό, τους παραλύτους να περπατούν. Από όλα αυτά και από τις μαρτυρίες των γραφών, καταλάβαινε ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος ελευθερωτής του Ισραήλ. Αναγνώριζε ότι και άλλοι βέβαια συνέβη να κατορθώσουν θαύματα, αλλά όχι με τέτοια εξουσία, με τέτοια δύναμη. Εκείνοι τα κατόρθωναν με προσευχή και σαν δούλοι. Σ' αυτόν όμως το «Σι λέγω» και το «Θέλω» καθαρίσθητοι, ελέγοντο με μεγάλη εξουσία και κυριότητα. Τώρα περπατάει πάνω στη θάλασσα ελαφρά, δίχως διόλου να βρέχεται. Ύστερα με τη δύναμή του καταπάβει τον άνεμο, ανασταίνει νεκρούς, σαν να είναι ο θάνατος ένας ύπνος. Αυτά όλα που με τέτοια εξουσία διαπράττει είναι γνώρισμα της θεϊκής του δεσποτείας και δυνάμεως. Έτσι μακαρία κατενόησε πλήρως και επίστεψε ότι αυτός είναι αληθώς ο Υιός του Θεού και τον ακολούθησε πιστά και αφοσιωμένα, υπηρετώντας αυτόν και τους μαθητές του και όσους τον ακολουθούσαν. Τα πλούτη της, την περιουσία της, όλα τα διέθεσε στη διακονία των μαθητών και του Κυρίου, αλλά και με τη μητέρα του Θεοτόκο Παρθένο Μαριάμ. Συνδέθηκε με σύνδεσμο φιλίας και αγάπης και με τους συγγενείς της και με όλους αυτούς που ακολουθούσαν τον Χριστό, όλη τη συνοδεία των μαθητών και μαθητριών. Μάλιστα, ξεχώρισε στη συνοδεία των μαθητριών ως πρώτη μετά την Θεοτόκο, όπως ο Πέτρος ξεχώριζε ως πρώτος και επικεφαλής των Αποστόλων. Όπως ακριβώς λέγουν, ο αρχηγός των Αποστόλων ονομάστηκε Πέτρος για την ασάλευτη πίστη που είχε στο Χριστό, την πέτρα. Έτσι και αυτή έγινε αρχηγός των μαθητριών για την καθαρότητά της και τον πόθο που είχε προς αυτόν. Και Μαρία ονομάστηκε από τον Σωτήρα ομονίμως προς την μητέρα του. Και όπως τον Δεσπότη ακολουθούσε ο χορός των μαθητών, έτσι την Δέσποινα και μητέρα του Κυρίου ακολουθούσε ο χορός των μαθητευμένων γυναικών. Διότι στο Ευαγγέλιο γράφει «Εθαύμαζον γάρ, οτέ οι μαθητέ ότι με τα γυναικό σελάλη». Δηλαδή απορούσαν και θαύμαζαν οι μαθητές γιατί είδαν τον Κύριο να συνομιλεί με γυναίκα, διότι ο Κύριος δεν συνήθιζε να συνομιλεί με γυναίκες. Αλλά τον ευαγγελικό δρόμο της μητρός του Δεσπότου, υπεραγίας Θεοτόκου, που διέτρεχε με τον Υιό και Δημιουργό της, και αυτές ακολουθούσαν μαζί της. Και διακονούσαν των κοινών Δεσπότην και Κύριων και τους μαθητές του από τα υπάρχοντά τους. Σε ό,τι χρειάζονται, γράφει ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων.
σταυρό καθυλούμενων Χριστών καθορόσα έκλαιες Μαγδαληνή και κράβγαζες. Τι το ορώμενον, η ζωή πως θνίσκεις και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείται και φωστήρες σκοτίζονται. Μέχρι το άχραντον πάθος του Κυρίου ακολουθεί ως πιστή μαθήτρια και διάκονος. Τη νύχτα της προδοσίας όταν ο μαθητής προδίδει τον διδάσκαλο και τον παραδίδει στα χέρια των αχάριστων και ασεβών Ιουδαίων μαζί με την Θεοτόκο Μαρίας παράζουν από πόνο και αγωνία. Να πως παρουσιάζουν πολύ παραστατικά οι Άγιοι Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης την παρουσία της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής στη Σταύρωση του Κυρίου. Ήσαν δε εκεί πολλές γυναίκες οι οποίες από μακριά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτές ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν. Μεταξύ αυτών ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των ιών του Ζεβεδαίου. Ήσαν δε και μερικές γυναίκες που από μακριά παρακολουθούσαν τα γεγονότα. Αυτές και όταν ευρίσκεται ο Ιησούς στην Γαλιλαία τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Ήσαν ακόμη και πολλές άλλες οι οποίες είχαν ανέβει μαζί με αυτόν από την Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα και στο κατά Ιωάννην έπειτα. Οι στρατιώτες αυτά έκαναν. Στάθηκαν δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδερφή της μητέρας του Μαρία του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Από απόσταση στην αρχή παρακολουθούν δακρυσμένες, με πόνο και σπαραγμό ψυχής οι μαθήτριες με την Θεοτόκο την πορεία του Κυρίου προς τον Γολγοθά και την ανάρτησή του επί του Σταυρού. Μαζί τους η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, πονεμένη αλλά άφοβη, παρακολουθεί το δράμα του διδασκάλου. Συμπαραστέκεται στη θλιμμένη μητέρα του και προσπαθεί να την παρηγορήσει. Δίπλα στο Σταυρό μαζί με την Θεοτόκο και τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου Ιωάννη, ζει το αποκορύφωμα του θείου δράματος. Αξίζει να παραθέσουμε εδώ τον θρήνο της Μαρίας της Μαγδαληνής, καθώς βλέπει τον Κύριο της δόξης επί του Σταυρού κρεμάμενο. Τι είναι τούτο δέσποτα και Θεέ, τόσο άπειρον το πέλαγος της ευσπλαχνίας σου. Με αυτά σε ανταμείβουν εκείνοι που γεύθηκαν και απείλαυσαν όλα τα καλά των ευεργεσιών σου. Σέντησαν με χιτόν αχλεβαστικό, αυτοί που εσύ τους έντισες με φόρεμα αυθαρσίας και σαν αετός άνοιξες τις θερούγες σου και τους έβαλες επάνω στα μεταφρενά σου. Επάνω στην Αγία κεφαλή σου, στεφάνι υβριστικό σου φόρεσαν αυτοί που με δόξα και τιμή τους εστεφάνωσες. Εσύ που τους ελευθέρωσες από την σκλαβιά και την δουλεία της Αιγύπτου, καταδέχεσαι να λάβεις ράπισμα από αυτούς. Με καλά μη χτυπούν την ακύρατη κεφαλή σου εκείνη που προς χάριν τους χώριζε στην θάλασσα στα δύο κτυπώντας την με τη ράβδο. Χωλή με όξο σε ποτίζουν αυτοί που τους έστειλες εξ ουρανού το μάνα σαν βροχή και από την πέτρα ανέβλησε σαν ποτάμι το νερό με ένα χτύπημα ραβδιού. Αυτούς που τους αξίωσες να περάσουν την έρημο και να σωθούν, αυτοί σου προξενούν τους πόνους των καρφιών. Πες μας κάποιον λόγο παρήγορο σε εμάς που στεκόμαστε εδώ και σ' αντικρίζουμε με τόσο πόνο. Παρηγόρησε με λόγους τελευταίους πρώτου θανάτου σου την μητέρα σου, που εδώ κοντά σου στέκεται. Τι μεγάλη παρηγοριά θα είναι για τη μητέρα σου τα λόγια αυτά πρώτου θανάτου. Μάλιστα όταν αυτά τα λόγια λέγονται από έναν μοναδικό και αλυσμόνητο Υιό. Σε ποιον την εμπιστεύεσαι αναχωρώντας από τη ζωή, γιατί μπορεί να σε γέννησε δίχως πόνους, αλλά τώρα ρομφαία τρυπά και πληγώνει την καρδιά της, καθώς σε βλέπει σε αυτήν την αθλειότητα. Πες λόγο παρήγορο και στον μαθητή, ο οποίος θα γίνει παρηγοριά της μητρός σου. Εκεί η Αγία Μαρία, η Μαγδαληνή, ακούει τον Κύριο να αρθρώνει τις τελευταίες του λέξεις. Να απευθύνει τον τελευταίο του λόγο στη μητέρα του λέγοντας «Μήτυρ, ιδού ο Υιός σου» και στον αγαπημένο μαθητή Ιωάννη «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου». Και η Μαγδαληνή ξεσπά σε θρήνο που συνοδεύει τον θρήνο της Παναγίας Μητέρας, που σπαράζει και οδύρεται ακούγοντας τον αγαπημένο της Υιό να αφήνει την τελευταία του λέξη
τετέλεστε μαζί με την τελευταία ανθρώπινη πνοή του επάνω στο σταυρό. Κάτω από το σταυρό στέκεται η θαυμαστή Μαρία και περιμένει ακλόνητη. Στέκεται στο Γολγοθά και περιμένει με δέους. Βλέπει με προσοχή τι γίνεται. Δύο κρυφοί μαθητές του Κυρίου εμφανίζονται. Ο βουλευτής Ιωσήφ και ο Νικόδημος έχουν πάρει άδεια από τον Πιλάτο να θάψουν το σώμα του διδασκάλου. Αποκαθιλώνουν το πανάγιο σώμα από τον σταυρό. Το τυλίγουν με ευλάβεια και σεβασμό στο λευκό σενδόνι. Το αλήφουν με σμύρνα και αλόι. Το ενταφιάζουν μέσα στο λαξευμένο καινούριο μνήμα. Σε έναν κήπο δίπλα στον Γολγόθα και οι μαθήτριες του Κυρίου εθεώρουν που τίθεται. Και οι διοψίες γενωμένης. Επί ειν Παρασκευή ο εστίν προς Σάββατον ελθόν Ιωσήφο από Αρημαθέας ευσχήμων βουλευτής ως και αυτός ειν προσδεχόμενος στην Βασιλείαν του Θεού. Τολμή σας εισήλθε προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών ενήλυσε τη συνδόνη και κατέθηκεν αυτόν εν μνημείο ο ειν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται, διαβάζουμε στο κατά Μάρκον. Οι δύο μαθητές, Νικόδημος και Ιωσήφ, ενταφίασαν το Άγιο Σώμα του Κυρίου, αφού το άλυψαν μόνο με σμύρνα και αλόι. Αρώματα δεν πρόφθασαν να βάλουν γιατί επλησίαζε ήδη η νύχτα. Μετά τον ενταφιασμό αποχωρούν, οι μαθήτριες όμως δεν φεύγουν από τον τάφο. Δεν μπορούν να αποχωριστούν τον λατρευτό τους διδάσκαλο και σωτήρα. Ακόμη και τώρα που εκείνος είναι νεκρός. Τώρα πιο πολλοί επιθυμούν να εκφράσουν την αγάπη τους. Τα δάκρυα κυλούν ασταμάτητα. Θρήνει αναφιλητά, ανακατεμένα με προσευχές, με ψιθύρους, με αναστεναγμούς. Σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η νύχτα και το σκοτάδι να πλώνεται μέσα στον κήπο. Οι μαθήτριες πρέπει να φύγουν, όχι όμως για να κρυφθούν. Οι Απόστολοι κρύφθηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων, αυτές θα επιστρέψουν στον τάφο, μυροφόρες, φέρνοντας μοίρα και αρώματα κρυβά και πολύτιμα, για να μυρίσουν το άχραντο σώμα, δηλαδή να το αλείψουν με αρώματα και μοίρα, να προσφέρουν στο πανάγιο σώμα του τις νεκρικές τιμές, το λατρευτικό τους τελευταίο ιερό καθήκον στο διδάσκαλο. Έτσι, η Μαρία η Μαγδαληνή με τις άλλες γυναίκες επιστρέφουν στα Ιεροσόλυμα και αγοράζουν αμέσως τα μοίρα από την Παρασκευή το βράδυ, διότι το Σάββατο υπήρχε αργία σύμφωνα με τον νόμο. Το εσπέρας του Σαββάτου, όταν η αργία θα λήξει, θα αγοράσουν και άλλα αρώματα. Κατακολουθήσασε δε γυναίκες έτινεσίσαν συνελληληθείε αυτό εκ της Γαλιλαίας, εθεάσαντο το μνημείον και ως ετέθη το σώμα αυτού. Υποστρέψασε δε, ετοίμασαν αρώματα και μοίρα και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολήν. Περιμένουν να περάσει η μέρα του Σαββάτου. Ησυχάζουν την ημέρα της αργίας που επιβάλλει ο νόμος με υπομονή, με σύνεση, με ωριμότητα, καρτερικές και συγκρατημένες. Και ασυγκλονίζονται οι ψυχές τους από τα πιο δυνατά και ιερά συναισθήματα και η θαυμαστή Μαρία η Μαγδαληνή με θάρρος, με αυταπάρνηση, άφοβη το βράδυ του Σαββάτου, ενώ ξημερώνει η Κυριακή, ξεκινά για τον τάφο του Ιησού μαζί με τις άλλες μυροφόρες γυναίκες. Η δεμιά των Σαββάτων όρθρου βαθέως, ήλθον γυναίκες επί το μνήμα φέρουσε, αητήμασαν αρώματα, και την έσυν αυτές. Βρίσκονται οι άγιες και ηρωικές αυτές γυναίκες σε έναν ξένο τόπο, διατρέχουν τόσους κινδύνους. Τίποτε όμως δεν τις σταματά στο δρόμο τους. Δεν υπολογίζουν θυσίες. Δεν υπολογίζουν τη ζωή τους. Ασθενέστερον γένος ανδριότερον εφάνει τότε. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ως μυροφόρον του Σωτήρος και μαθήτριαν Μαγδαληνή και Αποστόλων Ισοστάσιον, ανυμνούμεν σε Μαρία και εκβουόμεν, παρησίαν και κτημένη προς τον Κύριον, καθηκέτε βελιτρούστε πάσης θλίψεως τους βοώντασι χέρις λόγου μαθήτρια. Μύρις των θερμών σου πρεσβειών, ο Μαγδαληνή μυροφόρε, Χριστόν ηλαίωσε των φιλανθρωπότατων, Θεόν δεόμεθα, όπως πάσης ριόμεθα ανάγκης και βλάβης, και ποικίλων θλίψεων και περιστάσεων, πάντες η της σύ προστασία, σπεύδοντες εν πίστη Μαρία, και τους σους καμάτους, μακαρίζοντες.

Εκείνη είναι η Νικηφόρος μάρτυρας της θείας ευεργεσίας και ίασης ψυχής και σώματος. Εκείνη Απόστολος Αποστόλων, εις Απόστολος Μυροφόρος, Ευαγγελίστρια, αφοσιωμένη και ανδριωμένη. Εκείνη που πρώτη κήρυξε και ανήγγειλε την κόσμο χαρμόσυνη έγερση. Εκείνη που πρώτη μαζί με την Παναγία μας είδε και άγγιξε τον αναστημένο Ιησού. Αυτό το ζεστό χέρι σαν το ασπαζόμαστε και το έχουμε κάνει αναξίως αρκετές φορές, αδελφοί μου. Σαν το ασπαζόμαστε είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε και στη σημερινή εκπομπή, αυτό θα πράξουμε και στην επόμενη Θεού θέλοντος. Να καταφυλίσουμε το ζεστό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Κύριε, μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και Πάνων των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι Τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες και Πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Την σημερινή μας εκπομπή ξεκινάμε με το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Ανδρέου, τον Κήρυκα της Πίστεως, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν και εδώ οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφύλη το Φεβρουάριο του 1986 στο στούντιο Action.

Ακολουθεί το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής της Αγίας Βαρβάρας, «Πατρίδα, γένος ύπαρξην» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ψάλλει και πάλι ο Διακοδιονύης Φυρφυρής, Ισοκρατούν, Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Ουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, στούντιο Άξιον, Φεβρουάριος του 1986.

Από την ίδια εορτή της Αγίας Βαρβάρας ακούμε τώρα το «Των μοναστών τα πλήθη» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, το «Δοξαστικό των Ένων». Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος και Φάνη Σουλακέλης σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο στούντιο Action το Φεβρουάριο του 1986.

Ένα ακόμη μέλος από τη φωνή του Διάκου Διονύση Φυρφυρή είναι το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Σάββα, 5 Δεκεμβρίου, το «Κατ' εικόνα τηρήσα σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου». Ισοκρατούν και σε αυτό οι Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, στούντιο Άξιον, τον Φεβρουάριο του 1986.

Παραμένοντας την ίδια εορτή του Οσίου Σάββα, ακούμε τώρα το δοξαστικό της Λυτής σε ήχο δεύτερο των Υπερνούν Αγαθών. Ισοκρατούν και πάλι οι Παναγιώτης Μάθος, Φάνης Σουλακέλης, σε ηχογράφηση του Γιάννη Τριφίλη στο στούντιο Άξιον το Φεβρουάριο του 1986.

Τελευταίο μέλος της σημερινής μας εκπομπής είναι το δοξαστικό των ένων της εορτής του Αγίου Σάββα «Όσοι επάτερ εισπάσαν» σε ήχο Πλάγιο του Τετάρτου. Ψάλιο Διακοδιονύση Φυρφυρής, Ισοκρατούν ή Παναγιώτης Μάθος και Φάνης Ουλακέλης, ηχογράφηση Γιάννης Τριφύλης, Στούντιο Άξιον, τον Φεβρουάριο του 1986.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
5: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
6: Χριστός Ανέστη ο Κύριος.
5: Βρισκόμαστε στην τέταρτη Κυριακή από το Πάσχα και η Εκκλησία θα μας θυμίσει το θαύμα του παραλίτου στην Ιερουσαλήμ. Παρακαλώ, μιλήστε μας για τα μηνύματα που θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής.
6: Το Ευαγγέλιο της Κυριακής αυτής της Τετάρτης από το Πάσχα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, στίχος 1 έως 15. Λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο ότι κατά εκείνον τον καιρό ανέβη ο Ιησούς σε Ιεροσόλυμα, πήγε ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα και όπως πάντοτε λέμε δεν πήγε τυχαία ο Χριστός εκεί, αλλά πήγε για τον συγκεκριμένο λόγο. Τα πάντα έκανε εν λόγω ο Κύριος, με συγκεκριμένο σκοπό. Υπάρχει δε στα Ιεροσόλυμα, λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, στην προβατική πύλη μια κολυμβήθρα που λέγεται Εβραϊκά Επιθεσδά, η οποία έχει 5 στοές. Κολυμβήθρα εννοεί κάτι σαν μια δεξαμενή ύδατος. Προφανώς έπαιρναν εκεί το νερό οι άνθρωποι. Σε αυτή την κολυμβήθρα λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλοί άρρωστοι άνθρωποι, τυφλοί, κουτσοί, ξηροί, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του ύδατος που έγινε τον καταθαυματουργικό τρόπο. Άγγελος Κυρίου κατά καιρόν κατέβαινε στην κολυμβήθρα και τάρασε το ύδωρ. Και ο πρώτος που θα έμπαινε μετά την ταραχή του ύδατος στην κολυμβήθρα θεραπεύεται οποιαδήποτε αρρώστια και αν είχε. Εκεί ήταν ένας άνθρωπος παράλυτος, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια εκεί κατακείμενος και ως παράλυτος πίνα δεν μπορούσε να μπει στην κολυμβήθρα. Του είπε ο Χριστός, τον πλησίασε ο Κύριος και του λέει «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Και ο ασθενός απάντησε ότι «Άνθρωπο νου και έχω να τον ταραχθεί το ίδωρ βάλει μέσα στην κολυμβήθρα». Δεν έχω κάποιον άνθρωπο να με βάλει στην κολυμβήθρα όταν ταράσσεται το νερό και όταν πάω να μπω μέσα, κάποιος πριν από μένα μπαίνει πρώτος και θεραπεύεται, γιατί έτσι ήταν το χάρισμα της κολυμβήθρας αυτής. Τότε του λέει ο Χριστός: «Έγειρε, άρων τον κρεβάτων σου και περιπάτη. Σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου περπατητός». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε το υγιής και σηκώσε το κρεβάτι του και περιπάτησε. Ήταν όμως Σάββατον εκείνη την ημέρα. Οι Εβραίοι, οι οποίοι τηρούσαν το Σάββατο σχολαστικά, όταν είδαν ότι πήρε το κρεβάτι του και περιπάτησε, του είπαν ότι αυτό είναι αμαρτία που κάνεις, διότι δεν επιτρέπει το Σάββατο να κάνεις κάποια εργασία. Και ποιος σου είπε να κάνεις αυτό το πράγμα? Διότι είπε ο παράλυτος ότι ο ποιήσας με υγεί, αυτός μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου και να περπατήσω. Αυτός ο παράλυτος δεν ήξερε ποιος ήταν όμως ο ιατρός που τον θεράπευσε. Και συνείδησε τον Χριστό στη συνέχεια και του είπε, ο Χριστός ότι είδε υγιής γέγονας μικέτια μάρτανε να μη χείρον τη συγγένεται. Λοιπόν, του λέει ο Χριστός, έγινε υγιής, πρόσεξε να μην αμαρτάνεις πλέον και να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο. Και απίστευε ο άνθρωπος και ανήγγειλε στους Ιουδαίους ότι ο Χριστός είναι αυτός που τον έκαμε υγιή. Αυτό είναι με λίγα λόγια το νόημα του Ευαγγελίου στα δικά μας, στη δική μας απόδοση στα νέα ελληνικά. Βέβαια, όπως όλα τα ευαγγελικά κείμενα, ο λόγος τους είναι άπειρος και απέραντος. Αλλά εμείς να δούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Χριστός μας επήγε με σκοπό να θεραπεύσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο εκεί, διότι δικαιώται της θείας θεραπείας. Ήταν άνθρωπος 38 χρόνια χωρίς ανθρώπινη παρηγοριά και χωρίς ανθρώπινη βοήθεια και δικαιώται τη θεία βοήθεια, και αυτόν την έλαβε από τον Θεό. Και παρά τα αυτά όμως δεν του είπε ο Χριστός ποιος ήταν, ούτε τίποτα δεν τον ερώτησε, παρά μόνο αν θέλει να γίνει υγιής. Και αυτός απάντησε ότι δεν είχε έναν άνθρωπο να τον σηκώσει, να τον βάλει στο νερό. Βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο στερημένο της ανθρώπινης συμπαράστασης, και όμως ο Χριστός επήγε κοντά του και ανεπλήρωσε τη δική του έλλειψη. Και πολύ ωραία λέει η υμνολογία της Εκκλησίας: «Μη λέγεις πλέον ότι ουκέτι έχω άνθρωπο, διασέγεγον άνθρωπος». Λέει ο Χριστός τροποντινάει στον παράλυτο ότι να μην λες ότι ουκέτι άνθρωπον ουκέχω, αλλά εγώ έγινα για σένα άνθρωπος και πλησίω και σε θεράπευσα και σε θεραπεύω στο δυναικές. Βέβαια στη συνέχεια του λέει: «Πρόσεχε να μην αμαρτάνεις πλέον». Δεν ξέρουμε αν η ασθένεια αυτή ήταν αποτέλεσμα κάποιας αμαρτίας, αλλά κάποιοι πατέρες λένε ότι ο παράλυτος αυτός ήταν αυτός που περάπησε τον Χριστό κατά πρόσωπο την ώρα της δίκης του. Γι' αυτό του είπε ο Χριστός: «Πρόσεχε να μην κάνεις κάτι χειρότερο αργότερα». Αυτό είναι μια γνώμη κάποιων πατέρων, αλλά φαίνεται ότι έχει μια βάση από αυτόν τον λόγο που του λέει ο Κύριος. Θέλει να μας πει ο Χριστός μας ότι όταν είμαστε μόνοι μας, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν δεν έχουμε ανθρώπινη βοήθεια, έχουμε τη θεϊκή βοήθεια. Αναγκάζεται ο Θεός να μας βοηθήσει.
5: Τελικά, Γέροντα, ο Θεός έρχεται εκεί που σταματάει η βοήθεια του ανθρώπου, μάλλον εκεί που απουσιάζει εντελώς η βοήθεια του ανθρώπου?
6: Όπως είπαμε και άλλες φορές, πρέπει να εξαντληθεί το ανθρώπινο, να τελειώσουν όλα τα ανθρώπινα μέσα, να φτάσει ο άνθρωπος την τελευταία ρανίδα της υπομονής και αντοχής του, και εκεί εμφανίζεται ο Θεός.
5: Και είπατε και το άλλο, Γέροντα, τώρα που μου μείνε, πριν προχωρήσουμε στις άλλες ερωτήσεις, ότι δικαιούται ο παράλυτος λόγω τους μεγάλους. Θα έρθουν μερικοί άνθρωποι και θα πούνε: «Εγώ γιατί δεν δικαιούμαι και είμαι ακόμη άρρωστος?»
6: Όλοι δικαιούμαστε. Όλοι δικαιούμαστε την Θεία Βοήθεια. Αλλά ο Θεός γνωρίζει του καθενός ανθρώπου τη δύναμη και τις περιστάσεις και τους λόγους και τις αιτίες και το σκοπό για τον οποίο γίνεται κάτι. Εμείς να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό και να κάνουμε υπομονή. Αυτό έχει σημασία. Όχι αν θα θεραπευτούμε σωματικά, διότι και αυτός ο παράλυτος θεραπεύτηκε σωματικά, έγινε καλά. Αλλά εάν πιστεύσουμε στον λόγο αυτών των ερμηνευτών, ότι αυτός αργότερα ράπησε τον Χριστό, τελικά δεν του βγήκε σε καλό η σωματική θεραπεία. Δικαιούται την σωματική θεραπεία, αλλά παράλληλα πρέπει να επιτελέσει και την πνευματική θεραπεία της ψυχής του.
5: Άρα κρατάμε ότι Δεν χάνεται η ελπίδα και όλοι δικαιούμαστε.
6: Όλοι δικαιούμαστε τη Θεία Βοηθεία. Κάθε ένα άνθρωπο.
5: Να κάνουμε και αυτό που πρέπει.
6: Ο οποίο επικαλείται το όνομα του Θεού δεν θα παραμείνει κενό. Θα δικαιούται τη Θεία Βοήθεια.
5: Γέροντα, μέχρι και την περασμένη Κυριακή Σμυροφόρες φαίνονταν ξεκάθαρα τα Ευαγγέλια μιλούσαν για την Ανάσταση. Τώρα είμαστε ακόμη σε αναστάσιμη περίοδο, πάμε προς την Πεντηκοστή. Φαινομενικά φαίνεται ότι το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο είναι άσχετο με την Ανάσταση. Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
6: Δεν υπάρχουν αποκομμένα γεγονότα από τη ζωή του Χριστού μας, ξεκομμένα από την εορτή της Αναστάσεως. Τα πάντα καταβγάζονται μέσα από την Παναγία ζωή του Χριστού μας. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό και σε αυτό το Ευαγγέλιο και σε άλλα που θα ακολουθήσουν είναι το βάπτισμα. Εδώ εμφανίζεται η κολυμβήθρα του Σιλοάμ, της Βηθεσδά, η οποία λεγόταν Εβραϊστή Βηθεσδά, όπως λέγει εδώ το Ευαγγέλιο, και μας θυμίζει το Άγιο Βάπτισμα, το οποίο θεραπεύει τον άνθρωπο. Θεραπεύεται ο άνθρωπος για του βαπτίσματος, αποθνίσκει στην αμαρτία και ανίσταται κενός εχριστό άνθρωπος, καινούριος.
5: Γιατί, Γέροντα, βλέπουμε ότι συστηματικά εμφανίζεται ο Χριστός στις γιορτές? Σημαίνει κάτι αυτό?
6: Μπορεί να πει κανείς ότι σίγουρα σημαίνει, γιατί όπως είπαμε δεν έκανε πράγματα τυχαία ο Χριστός, αλλά και στις γιορτές, διότι υπήρχε πολλοί κόσμος και μαζεύονταν οι άνθρωποι, αλλά και ο Θεός πάντα λειτουργεί μέσα σε ημέρες πανηγύριος και εκκλησίας πολλής, εν μέσω εκκλησίας πολλής, για να δοξαστεί το όνομα του Θεού και να φανούν τα θαυμάσια του Θεού, αλλά και στην σημερινή εποχή της εκκλησίας μας, όπως μας είπε, ότι όπου εις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα εκεί ή μία μέσω αυτών, πολύ περισσότερο αν ολόκληρη εκκλησία συνάγεται στο όνομα του Χριστού, σίγουρα κατά την υπόσχεση ότι ο Χριστός είναι εν μέσω ημών.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβουμε, ότι σε κάθε πνευματική σύναξη, το βάζω σε εισαγωγικά.
6: Βέβαια, μας το υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος αυτό.
5: Γέροντα, αν κατάλαβα καλά, η γιορτή των Ιουδαίων ήταν η Πεντηκοστή.
7: Ναι.
5: Αλλά τι σημαίνει Πεντηκοστή για τους Ιουδαίους? Η πραγματική Πεντηκοστή έγινε μετά για τον Χριστό.
6: Ναι, ήταν η γιορτή η οποία ήταν 50 μέρες μετά το Πάσχα τους. Και εόρταζαν οι Ιουδαϊκές εορτές, αλλά για μας άλλαξαν όλα νόημα αυτό το πράγμα.
5: Άρα ήταν καθαρά το ήταν 50 μέρες, δεν είχε να κάνει τίποτα, γιατί το Άγιο Πνεύμα μετά εμφανίστηκε, οπότε ήταν.
6: Εμάς οι 50 μέρες δεν είναι Ανάσταση.
5: Και το άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι θαυματουργούσε πάντοτε Σάββατο. Έχει να κάνει αυτό με το σήμερα?
6: Όχι πάντοτε Σάββατο, αλλά συνήθως. Έχουμε κι άλλες θεραπείες Σάββατο. Φαίνεται ο Κύριος όλα τα έκαμε με λόγο, ως λόγος ο ίδιος του Θεού υπάρχον, για να καταρρύψει την υποδούλωση του ανθρώπου στο Μωσαϊκό νόμο και να μας πει ότι ο άνθρωπος υπερβαίνει τον νόμο και το Σάββατο, και το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, και να καταρρύψει την τυπολατρεία και τον φαρισαϊσμό των Εβραίων, οι οποίοι αρκούντο στην εξωτερική τήρηση των τύπων και των νόμων, αλλά έχασαν την ουσία που ήταν ο Χριστός και η έβρεση του πραγματικού Μεσσία στο πρόσωπο του Κυρίου μας του Χριστού.
5: Πάντως φοβάμαι να πω, Γέροντα, και εμείς δεν πέφτουμε λίγο στην τυπολατρεία μέσα στην Εκκλησία?
6: Σίγουρα και στην τυπολατρεία και σε πολλά άλλα χειρότερα. Αυτά είναι και για μας. Γράφησαν για μας για να μας βοηθήσουν να δούμε και εμείς τον εαυτό μας και να απορρίψουμε κάθε τυπολατρεία και κάθε φαρισαϊσμό.
5: Δηλαδή καταλαβαίνω μόνο τη φράση, τη λέξη να κρατήσουμε, τυπολατρεία, προσοχή δηλαδή στην τυπολατρεία μέσα στην Εκκλησία, νομίζω κάτι λέει.
6: Λέει πολλά πράγματα, αλλά να μην φτάσουμε στο άλλον άκρο. Να καταργήσουμε τον τύπο, διότι και ο τύπος χρειάζεται. Ο τύπος συγκρατεί την ουσία και η ουσία δίδει νόημα στον τύπο. Εάν ένα εκ των δύο απουσιάσει, θα φθαρεί το επόμενο. Αν αφαιρέσει τον τύπο, θα χάσει την ουσία. Αν αφαιρέσει την ουσία, θα φθαρεί ο τύπος. Πρέπει και τα δύο να υπάρχουν, όπως ένας φλοιός περιβάλλει την ουσία του καρπού και χρειάζονται και τα δύο, έτσι και στη ζωή μας χρειάζονται και τα δύο.
5: Να τολμήσω να πω ότι ο τύπος είναι και, ας το πούμε, είναι και κάποια όρια.
6: Σίγουρα έχει όρια. Αφού είναι τύπος, έχει και όρια.
5: Το σημερινό θαύμα όπως διαβάσαμε, έλαβε χώρα στην κολυβήθρα του, στην κολυβήθρα Βηθεσδά, που στα εβραϊκά σημαίνει οίκος ελέους. Mm. Αυτή η κολυβήθρα για μας τι σημαίνει?
6: Σημαίνει την Εκκλησία. Είναι πρωτύπωση της Αγίας μας Εκκλησίας, του βαπτίσματος. Εκεί που μπαίνει κάθε άνθρωπος και γίνεται υγιής, οδήποτε κατήχεται νοσήματι. Εκεί δεν κατεβαίνει Άγγελος Κυρίου, αλλά το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο αγιάζει το είδος της κολυμπήθρας και ανακαινίζει δια του λουτρού της Παλαιγενεσίας κάθε άνθρωπο.
5: Και γιατί στην περικοπή μας λέει ότι ο Άγγελος κατέβαινε και έπρεπε να ταράξει τα νερά? Δηλαδή θέλει να μας πει κάτι η Εκκλησία από αυτό, ότι πριν το θαύμα έπρεπε να ταραχθούν τα νερά? Τι σημαίνει αυτό?
6: Πρώτα απ' όλα πρακτικά, για να δουν οι άνθρωποι ότι κατέβηκε ο Άγγελος, αλλά και για να δείξει ότι ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος κατέβαινε,

0: παραπευόταν και όλοι οι άλλοι που ήταν παρόντες.
1: Διότι ως ενέργεια που γινόταν στο Μωσαϊκό νόμο πριν τη χάρη, είχε όρια. Ενώ μετά τη χάρη δεν υπάρχουν όρια πλέον. Οι πάντες καλούνται να εισέλθουν στο λειτουργό της Παλαιγενεσίας και να γίνουν τέκνα Θεού.
0: Άρα μήπως και αυτό ήταν, σε εισαγωγικά το λέω, ένας κακός τύπος το πριν τη χάρη. Δηλαδή περιμένει ένας άνθρωποι τόσα χρόνια και μόνο ένας.
1: Για να δείξει την αγωνία και την πόθο των ανθρώπων να γίνουν υγιείς και να ταραχθεί το είδο.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτό το σημαντικό που είπε εκεί ο παραλυτικός, ότι «Κύριε, άνθρωπο ουκ έχων», καταρχήν τον αποκάλεσε Κύριο. Τι σημαίνει αυτό, πώς τον είπε Κύριο?
1: Ναι, είναι μια πολύ καλή παρατήρηση, διότι Κύριος στα εβραϊκά αποκαλείται μόνο ο Θεός. Αλλά φαίνεται ότι και ο παράλυτος βρισκόμενος σε μια πνευματική σχέση με τον Θεό, σε μια πνευματική καθαρότητα και ευαισθησία από η δικαιότητα Θεία Βοήθεια, αισθάνθηκε ότι μιλάει με τον Κύριο και είχε αυτή την αίσθηση, παρόλο που δεν ήξερε ποιος ήταν.
0: Γέροντα, καταλαβαίνω πάντως, ένας άνθρωπος, το λέω πολύ απλά, ανθρώπινα, 38 χρόνια να περιμένει και να συνεχίσει να περιμένει, συγγνώμη, δεν είναι μια αγιασμένη μορφή ούτως ή αλλιώς?
1: Σίγουρα, αλλά καμιά φορά δεν είναι αρκετά αυτά μόνο. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν πολλά χρόνια και να κάνουμε πολλά πράγματα εξωτερικά, αλλά να λείπει η χάρη.
0: Και πώς δεν απογοητεύτηκε? Δηλαδή, φαντάζομαι τον εαυτό μου να περίμενα 38 χρόνια παράλυτος ή με μια άσχημη ασθένεια, οτιδήποτε. Δεν απογοητεύτηκε αυτό, δηλαδή είχε ελπίδα.
1: Είχε ελπίδα σωτηρίας. Και προφανώς σε δικαιότητα, γι' αυτό και λέμε δικαιότητα τη Θεία Βοήθεια. Επειδή είχε ελπίδα, είχε προσευχόταν, περίμενε να ταραχθεί το είδον, πήγαινε, προσδοκούσε να μπει μέσα, αλλά έμπαινε άλλος. Όλη αυτή η αγωνία και αγώνας του ήταν, συγκίνησε τη Θεία Παρουσία εκεί και κάλεσε τον Χριστό κοντά του.
0: Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω πόση υπομονή μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και βασικά τι μας διδάσκει η δική του υπομονή. Δηλαδή, ακόμη δεν μπορώ να το συλλάβω. 38 χρόνια περίμενα. Είχε υπομονή. Αυτή είναι, δηλαδή, το παράδειγμα της υπομονής ήταν αυτός ο άνθρωπος.
1: Πράγματι, είναι υπόδειγμα υπομονής και υπόδειγμα καρτερίας και ελπίδας και πίστεως. Αλλά η υπομονή, όπως λένε και το λαϊκό ρίτσι, δεν έχει όρια. Άμα έχει όρια, δεν είναι υπομονή.
0: Πολύ δύσκολο για μας αυτό, Γέροντα. Γιατί ρώτησε ο Κύριος τον παραλυτικό αν θέλει να γίνει καλά και όχι αν θέλεις να σε κάνω καλά? Τώρα ήταν και λίγο ενοχλητική η ερώτηση για τον Άριστο. Τον έβλεπε 38 χρόνια, θα μπορούσε να θυμώσει εκεί ο παραλυτικός. Του λέει, τι μου λες τώρα, δεν με βλέπεις?
1: Σίγουρα θα μπορούσε να αντιδράσει και να θυμώσει και να οργιστεί και να απορρίψει αυτά που του έλεγε ο Κύριος, αλλά σίγουρα μέσα στην καρδιά του είχε την αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ανώτερο εκείνη την ώρα. Δεν είναι λίγο πράγμα να έχεις τον Χριστό μπροστά σου και να συνομιλείς μαζί με αυτό. Και μάλιστα να έχει πάει για αυτόν ο Χριστός. Για αυτόν πήγε. Δεν πήγε για άλλους εκεί. Πήγε για να τον θεραπεύσει.
0: Αυτή όμως η στιχομηθεία, η ερώτηση και η απάντηση ήταν προϋπόθεση για το θαύμα?
1: Προϋπόθεση αναγκαστική νομίζω όχι, διότι ο Θεός δεν μπορεί να αναγκαστεί από τα δικά μας δεδομένα. Αλλά σίγουρα βοήθησε τον ίδιο να εκφραστεί, να πει τον πόνο του, να εκφράσει αυτήν την θλίψη του, ότι 38 ολόκληρα χρόνια προσπαθούσε να μπει στην κολυβήθρα και δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε άνθρωπο.
0: Είπατε πριν ότι τον συγκίνησε. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι συγκινούνται και οι ουρανοί. Είναι συγκλονιστική αυτή η φράση. Δηλαδή,
1: τη χρησιμοποιούσε συχνά ο Άγιος Παΐσιος αυτή.
0: Πολύ είναι φοβερή, συγκινούνται οι ουρανοί. Εδώ συγκινήθηκε ο Θεός ο ίδιος. Τι είδε στην απάντηση του παράλυτου και κάνει το θαύμα?
1: Νομίζω ότι αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι αυτό που λέει και η μνημονία της Εκκλησίας. Το Κύριε άνθρωπο νουκέχω. Και η απάντηση του Χριστού, τι μη λέγεις άνθρωπο νουκέχω. Εγώ έγινα για σένα άνθρωπος. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός με στοργή πατρική περιβάλλει το πλάσμα του και το παιδί του και του λέει, δεν έχεις άνθρωπο, έχεις εμένα. Εγώ για σένα έγινα άνθρωπος.
0: Άρα εκεί ήταν μια απελπισμένη, ήταν το άκρο να της απελπισίας πια άνθρωπο.
1: Της κατάνθρωπον απελπισία.
0: Και εμείς το έχουμε όμως. Και εμείς, δηλαδή, συχνά θα πούμε, πάει, δεν έχω κανέναν πια δηλαδή. Δεν με θέλει κανένας, είμαι μόνος.
1: Μα γι' αυτό λέγεται ο Χριστός ή των απελπισμένων ελπίζει. των πολεμών.

0: βοήθεια.
1: Και αυτή η απάντηση του Κυρίου, Άρων, το κράβο αυτό σου και περιπάτη, μας διδάσκει κάτι σήμερα?
0: Μας διδάσκει ότι όταν ο άνθρωπος γίνει υγιής, μπορεί πλέον να τα σηκώσει όλα στην πλάτη του, και τον πειρασμό του και τη θλίψη του και τη δοκιμασία του, και να περάσει μπροστά σε όλους τους ανθρώπους υγιής και χωρίς καμία δυσκολία, ενώπιον πάντων των λαών. Αυτό ήταν κάτι πολύ εκθαμβωτικό, να πάρει το κρεβάτι του και να φύγει από το σπίτι του.
1: Και βέβαια εδώ πάλι ανθρωπίνω στον τόπο, προσπαθώ να σκεφτώ, να ήμουν εκεί εκείνη τη στιγμή, ότι καταρχήν έκανε υπακοή. Θα ήταν πολύ περίεργο που του είπε: πάρε το κρεβάτι σου και σηκωφύγει, περπάτα.
0: Δεν του είπε: σηκωφύγει και άφησε το κρεβάτι σου εδώ. Του είπε να πάρει και το σύμβολο και το σημείο του μαρτυρίου του.
1: Και το άλλο είναι ότι, να μας το εξηγήσετε, δεν του είπε: πήγαινε, πέστε στην κολυβήθρα. Πήγαινε, δηλαδή, θα σε πάω εγώ στην κολυβήθρα.
0: Όχι. Διότι πλέον δεν χρειαζόταν η κολυβήθρα. Ο ίδιος ήταν κολυβήθρα και πηγή των ιαμάτων.
1: Τώρα ένα άλλο ενδιαφέρον εκεί σε αυτή τη σκηνή. Κουτσοί, άρρωστοι, παράλυτοι θα έβλεπαν τον άγγελο που τάραζε τα νερά. Εκεί τώρα ήταν τον άγγελο βλέπαν τα νερά που ταραζόντουσαν.
0: Δεν λέγει το Ευαγγέλιο αν έβλεπαν τον άγγελο. Λέει ότι κατέβαινε άγγελος κατά καιρό, κατά διαστήματα, χρονικά, και τάρασε το είδο. Ταραζόταν το είδο. Δεν λέει να φαίνεται άγγελος Κυρίου να κάνει αυτή.
1: Και οι τυφλοί πώς το καταλάβαιναν?
0: Προφανώς άκουγαν.
1: Από την ακοή.
0: Άκουγαν το νερό που ταρασόταν.
1: Το Ευαγγέλιο μας λέει ότι μετά που ανέκριναν οι Φαρισαίοι τον παραλυτικό, γιατί το θαύμα έγινε Σάββατο, και ποιος ήταν αυτός που το θεράπευσε και τον μάλωσαν, να το πούμε, ο Ιησούς εξένευσεν όχλων, απομακρύθηκε από τον όχλο.
0: Όχλο όντως εν το τόπο.
1: Μπορείτε να μας το πείτε αυτό?
0: Αυτό μας το έλεγε συχνά ο γέροντας μας Ιωσήφ, θέλοντας να μας πει ότι ο Κύριος, εκεί όπου υπάρχει όχλος και θόρυβος και ταραχή, ο Χριστός φεύγει, δεν μένει εκεί. Διότι ο Κύριος αναπαύεται στην ησυχία, στην σιωπή, στην ταπείνωση, στην αφάνεια. Και μας έλεγε συχνά αυτό το ρητό: ο Ιησούς εξένευσε όχλου όντως εν το τόπο. Και μας είπε, λέγει, να προσέχουμε κι εμείς να μην είμαστε άνθρωποι της φασαρίας, της ταραχής, της επιδείξης ενώπιον των ανθρώπων, και στην καρδία μας να υπάρχει ειρήνη και ησυχία. Διότι και στην καρδία που είναι κατοικητήριο του Θεού, αν υπάρχει όχλος παθών, ο Ιησούς θα φύγει, δεν θα μείνει εκεί.
1: Και στο τέλος του Ευαγγελίου, το είπατε και πριν, αλλά θέλω λίγο να επιμείνουμε σε αυτό. Λέει ο Κύριος παραλυτικού: έγινες υγιής και μην αμαρτάνεις πλέον, έτσι, για να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο. Και να σου πω την αλήθεια, ήταν μια ερώτηση που ήθελα να σας κάνω, αλλά το είπατε στην αρχή, ότι λέει η παράδοση ότι μάλλον ήταν ο δούλος του αρχιερέως Άννα που το χαστούκησε κτλ. Στην κυριολεξία μιλάω προσωπικά, σε εξομολογούμε, αποκαρδιώθηκα με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τελικά γινόμαστε προδότες τόσο εύκολα?
0: Εάν, από τόσο μεγάλο θαύμα. Εάν ένας μαθητής που έκανε ο ίδιος θαύματα, ο Ιούδας, όταν εστάληκε από τον Χριστό, θαυματουργούσε στο όνομα του Χριστού. Και ήταν παρόν στην Ανάσταση του Λαζάρου, ήταν παρόν στην Ανάσταση των νεκρών, στο που περπάτησε ο Χριστός προς τα κύματα, στον πολλαπλασιασμό των άρτων. Και όλα τα θαύματα τα είδε και τα άκουσε. Είδε τον Χριστό στο μυστικό δείπνο, τα άκουσε όλα εκείνα τα υπερφή γεγονότα. Και όμως σε πρόδωσε. Και εντάξει, ο Ιούδας σε πρόδωσε. Ο Πέτρος, ο οποίος ήταν κορυφαίος των Αποστόλων και έγινε αρνητής, αυτός είναι ο άνθρωπος. Το μεγαλείο του ανθρώπου, εντός εισαγωγικών.
1: Άρα, καταλαβαίνω, η λέξη κλειδί, σε μένα τουλάχιστον, είναι και η επίγνωση της καταστάσεως του ανθρώπου. Δηλαδή ότι...
0: Γι' αυτό που έλεγαν οι πατέρες, ο Θεός να μας φυλάει. Δεν μπορώ να πούμε καμιά άλλη κουβέντα, παρά μόνο αυτό. Ο Θεός να φυλάξει, γιατί χωρίς τον Θεό ούτε να με θα πίνει ουδέν. Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Σε συνέχεια όλων αυτών, όταν ερχόμαστε σε απογοήτευση, βέβαια δεν το έκανε ο καημένος παραλυτικός, αυτό φάνηκε, είναι το παράδειγμά μας, το υπόδειγμά μας, αλλά πέφτουμε σε αργία. Δηλαδή βαριόμαστε να προσευχηθούμε. Δεν κοιτάζουμε το διπλανό μας. Λέμε τώρα, όχι αδελφέ, τώρα σιγά, έχω τα δικά μου προβλήματα. Θέλω να πω, η αργία είναι διαστροφή.
0: Η αργία είναι αποτέλεσμα της ακιδείας, δηλαδή της αμέλειας. Η αμέλεια είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωσήφος Χαστής, η πύλη από την οποία έπεσαν οι Άγιοι. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αγωνίζονταν ενοικήθηκαν από την αμέλεια. Η αμέλεια είναι αυτή η ραθυμία, η οποία είναι σαν το υπνοτικό φάρμακο που μας υπνοτίζει και μας αποκοιμίζει και γινόμαστε ανέστητοι και νεκροί και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα ύστερα. Και μετά γινόμαστε παρανάλογα των παθών μας.
1: Και τώρα έτσι όπως το λέτε, τα πάθη είναι η αμαρτία. Δηλαδή, γιατί έχει συζευθεί η κακία με την ευχαρίστηση και με την αρετή ο κόπος?
0: Μετά την πτώση του ανθρώπου, η φιλιδονία έγινε φυσικός νόμος, μεταπτωτικά. Και η φιλιδονία που καλύπτει τον άνθρωπο μεταπτωτικά, μόνο με τη φιλοπονία αποβάλλεται. Είναι το αναιρετικό φάρμακο της φιλιδονίας, η φιλοπονία. Πρέπει να κοπιάσουμε, να αγωνιστούμε, αλλά η ψυχή μας δεν αναπαύεται στην φιλιδονία. Αναπαύεται και χαίρεται και ξεκουράζει τη φιλοπονία. Βλέπετε, όταν κάνουμε κάτι και κουραστούμε, αισθανόμαστε με σωματικά κουρασμένα, αλλά ψυχικά ξεκούραστοι. Ενώ όταν είμαστε όλη μέρα στον καναπέ, μπορεί σωματικά να είμαστε ξεκουραστοί, αλλά ψυχικά είμαστε κουρασμένοι.
1: Τώρα που το είπατε, γινόταν να το ρωτήσω, γιατί αυτό συμβαίνει. Σα λέω προσωπική πείρα, αλλά θέλω να μου το πείτε. Πάμε σε μια αγρυπνία, καθόμαστε 5-6 ώρες, 7 ώρες. Στο τέλος νόμιζες ότι πέρασε σαν νερό. Πώς γίνεται αυτό?
0: Διότι το πνεύμα μας, η ψυχή μας αναπαύεται εκεί όπου υπάρχει το πνεύμα του Άγιον του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να ξεκουράσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία κουράζει. Ο Θεός ξεκουράζει. Η χάρη ξεκουράζει τον άνθρωπο.
1: Και ποιοι είμαστε σήμερα οι ψυχικά παράλυτοι, γέροντα?
0: Ρώτησε ο διάβολος κάποτε έναν ασκητή, ποιος είναι το ερήφιο και ποιος είναι το πρόβατο που λέει ο Χριστός στην λόγον εκεί για τη Δευτέρα Παρουσία. Και το απάντησε ο ασκητής, το ερήφιο εγώ είμαι, το πρόβατο δεν ξέρω. Δηλαδή ήθελε να του πει ότι ήθελε ο διάβολος να τον βάλει να κατακρίνει κάποιος ή και τον ίδιον ακόμα. Και το ήθος της Εκκλησίας είναι αυτό, ότι εγώ είμαι ο ασθενής. Δεν είναι ο αδερφός μου. Εγώ είμαι ο ασθενής, εγώ είμαι παράλυτος, εγώ είμαι αυτός που είμαι εξαίσιον πτώμα. Τα άλλα όλα δεν είναι δική μου δουλειά να τα κρίνω και να τα τοποθετήσω.
1: Άρα, ποιοι μας εμποδίζουν σήμερα να κατέβουμε στην κολυβήθρα της Βηθεζά, αυτή της ίας της ψυχής μας? Εμείς οι ίδιοι?
0: Εμείς οι ίδιοι, τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας, αλλά η κολυβήθρα είναι μπροστά μας με την Αγία μας Εκκλησία. Και ο Χριστός μας βρίσκεται εγκεκριμένος στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όλοι μπορούμε να τον δεχθούμε και να τον απολαύσουμε με το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, με τη Θεία Κοινωνία και με όλα τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, γέροντα.
0: Ευχαριστώ.
1: Άλλη μια εκπομπή «Καρδιακός Λόγος» ολοκληρώθηκε. Συνεχίζουμε την πορεία μας προς την Πεντηκοστή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαυριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε, άγριες οι εποχές. Δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι ή αν τα βλέπουμε τώρα εμείς τα πράγματα έτσι. Σημασία έχει ότι καθώς περνά τα χρόνια, αυτό το κάθε πέρσι και καλύτερα, δεν ξέρω, λιγάκι αρχίζει και γίνεται σύνθημα, το οποίο όσο και να θες να αποθήσεις, αυτό επιμένει. Επιμένει να σου πολιορκεί και το μυαλό και την καρδιά κυρίως. Και επειδή ο καθένας για να συνεχίσει να πορεύεται χρειάζεται αντισώματα, χρειάζεται άγκυρες ελπίδας, είπα σήμερα τη δική μου την ανάγκη να τη μοιραστώ μαζί σας. Και είπα σήμερα να πάμε να ανοίξουμε λίγο τις ψυχές της ελπίδας του αύριο, τις ψυχές των παιδιών που έρχονται και θα παραλάβουν έναν κόσμο, δεν ξέρω τι ποιότητας και δεν ξέρω ποιον ευθυνών δικών μας. Μπορεί τα πράγματα πάντοτε να φαίνονται ότι δεν έχουν επισογύρισμα και ελπίδα και τελικά η ζωή να βρίσκει τρόπους και ο Θεός την ίστατη στιγμή να βάζει το χέρι του και να συνεχίσει ο κόσμος να πορεύεται. Μακάρι να είναι έτσι. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι έτσι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι του αύριο, τα παιδιά μας του αύριο, τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε πια να βοηθήσουμε, γιατί αντιμετωπίζουν καταστάσεις και προκλήσεις που δεν τις βιώσαμε εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι ή οι πολύ μεγαλύτεροι, ώστε να δώσουμε ένα χέρι βοήθειας. Παρ' όλα αυτά περιμένουν. Και υπάρχουν χειρισμοί και υπάρχουν τρόποι. Και υπάρχουν και μέσα κανείς να τους δείξει δρόμους. Δρόμους που οδηγούν στο φως και όχι σε εικονικές πραγματικότητες ή σκοτάδι ή απόγνωση ή κατάθλιψη. Βλέπετε, χρησιμοποιώ όρους μιας επιστήμης που δεν την κατέχω και γι' αυτό είπα να έχω μια βοήθεια σήμερα και έτσι φώναξα την κυρία Κοτσοπούλου, η οποία είναι ψυχολόγος και κυρίως μια γυναίκα, όπως θα δείτε, χαμόγελου και ανοιχτής καρδιάς, γιατί και τα δύο χρειάζονται και η κατάρτιση χρειάζεται. Αυτή διδάσκεται. Η ανοιχτή καρδιά δεν ξέρω αν διδάσκεται.
4: Δύσκολα.
3: Δεν το ξέρω. Ίσως εσείς έχετε στην επιστήμη σας τρόπους, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Άλλα είναι τα προσόντα που ανοίγουν τις καρδιές των ανθρώπων. Ήθελα όμως λιγάκι, αφού σας ευχαριστήσω για τον κόπο σας και για την προθυμία σας έτσι να βρεθούμε μαζί, ήθελα λιγάκι να αγγίξουμε, μια και ο χρόνος της εκπομπής δεν είναι πολύ μεγάλος, ήθελα όμως να αγγίξουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα των παιδιών, αυτή την αγωνία τους να ανήκουν κάπου. Την αγωνία τους να αισθάνονται ότι δεν είναι υπάρξεις ατομικές, αλλά είναι όπου ανήκουν. Λέγαμε παλιά, δείξε μου τους φίλους σου, να σου πω ποιος είσαι. Τώρα, αν ζητήσεις φίλους των παιδιών, πιο πολλοί likes θα σου δείξουν μέσα στο Facebook παρά ανθρώπους ζωντανούς. Δεν ξέρω εάν αλλοιώνεται κάπως αυτή η διαδικασία του ανήκειν. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μας θα δυσκολευτούν να ξεχωρίσουν το αληθινό από το φανταστικό. Αυτό όμως που ήθελα έτσι από εσάς να μας βοηθήσετε σήμερα, να ξεκλειδώσουμε λιγάκι των μικρών παιδιών αυτή την πρώτη ανάγκη, να αισθάνονται ότι περιτριγυρίζονται από ζωντανές υπάρξεις και ότι είναι ένα μέρος συνόλου. Εγώ από τη μεριά μου, ως θεολόγου, μπορώ να σας πω ότι στον δικό μας τον τομέα, στο δικό μας το χώρο. Αυτή είναι η ουσία της Εκκλησίας. Το ανήκειν με ένα συγκεκριμένο σκοπό, με ένα συγκεκριμένο όραμα και με μια συγκεκριμένη ποιότητα σχέσεων. Εσείς όμως από τη μεριά σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω λιγάκι να μας παρουσιάσετε αυτή την ανάγκη του παιδιού από την πρώτη κιόλας φάση της ζωής του, να αισθάνεται ότι κάπου ανήκει. Και πώς μπορούμε αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε να γίνει για αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τους μαθητές μας, όποια παιδιά πέφτουν στα χέρια μας, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια βοήθεια που θα τους ανθίσει τη ζωή. Γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει πολύς μαρασμός.
4: Ξεκινήσατε με πολύ αισιοδοξία και δεν ξέρω αν η συζήτησή μας θα εξελιχθεί τόσο αισιόδοξη.
3: Αλλά... όχι αισιόδοξα, να τελειώσουμε σίγουρα.
4: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι μεγάλη ανάγκη που έχουν από την αρχή τα παιδιά. Δηλαδή, αμέσως μετά την οικογένειά τους, με το που θα ενταχθούν σε κάποιο σύνολο, είτε αυτό είναι ένας παιδικός σταθμός, είτε είναι με τα ξαδέλφια και τους φίλους τους οικογενειακούς, αυτό που θέλουν είναι το να ανήκουν με ανθρώπους, με παιδιά της ίδιας ηλικίας, που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, που μοιράζονται τα ίδια παιχνίδια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, θα μάθουν να διαχειρίζονται πράγματα. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή η φιλία έχει αυτή την ουσιαστική σημασία, στο να μάθω πώς θα διαχειριστώ το θυμό, πώς θα διαχειριστώ τη ζήλια, πώς θα διαχειριστώ την επιτυχία μου, τη νίκη μου, την ήττα μου. Mm. Παίζουν και μέσα σε όλο αυτό πρέπει να παρατηρούμε και εμείς πώς είναι αυτό το παιδί. Τι θέλει συνέχεια να είναι εκείνος ο νικητής, τι θέλει συνέχεια να είναι στη γωνία μόνο του και δεν το παίζουν οι άλλοι. Όλα έχουν την αξία τους και τη σημασία τους. Άρα βλέπουμε από πολύ νωρίς τα παιδάκια να έχουν αυτή την ανάγκη του να είμαι με παιδιά της ίδιας ηλικίας με μένα και να μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις. Και όσο μεγαλώνει, αυτή η ανάγκη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σε κάποια φάση της ζωής τους προτιμούν και τους φίλους από την παρέα της οικογένειάς τους.
3: Παρέα της οικογένειας.
4: Ναι.
3: Ναι. Πώς τη βλέπετε την οικογένεια? Δηλαδή, ξέρετε, ήταν πριν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, ήταν σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, το Σαλόνι, ενός συναδέλφου σας, γνωστού καθηγητή ψυχολόγου από τη Γαλλία. Θυμάμαι τον τίτλο. Ο τίτλος ήταν «Ούτε 7%». Αυτός ήταν ο τίτλος. Ωραίος τίτλος, αν μη τι άλλο, εξάπτει λιγάκι την περιέργεια. Ξέρετε τι ήταν το 7%. Υποστήριζε, παρακάτω στο κείμενο έλεγε, ότι ούτε 7% επίδραση δεν έχουν οι γονείς στην τελική εξέλιξη του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικότερη η παρέα των συνομιλίκων, η κοινωνία γενικότερα και πλέον η οθόνη. Κάθε μορφής οθόνη. Και με σοκάρισε το γεγονός. Στην εποχή εκείνη είχα παιδιά, η κόρη μου μόλις είχε μπει στο γυμνάσιο, ο γιος μου ήταν δημοτικό, νεοφώτιστη γονείς, όλα ξέρετε, όλα μέσα. Και βλέπω αυτό το 7% και λέω...
4: απογοήτευση.
3: Αν είναι έτσι, τουλάχιστον να τα αφήσω ήσυχα, να ησυχάσω κι εγώ, να κάνουμε και δυο τις ζωές μας. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, δεν νομίζω ότι ήταν υπερβολή. Είναι τρομερές οι επιδράσεις του περιβάλλοντος. Συγκριτικά με αυτό που προσπαθεί μια οικογένεια να
4: αυτό, δείξει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι για ποια οικογένεια μιλάμε.
3: Είναι και αυτό, ρε παιδί.
4: Δηλαδή, αν μια οικογένεια είναι πάνω από τα παιδιά της και ενδιαφέρονται και επικοινωνούν και συζητούν και θα το μοιραστούν στο μεσημεριανό τραπέζι που θα κάτσουμε όλοι μαζί και ο καθένας θα πει πώς κύλησε η μέρα του. Όχι μια φορά την Κυριακή. Yeah. Αυτή είναι μια διαφορετική οικογένεια από την οικογένεια που δεν έχουμε το χρόνο και έχουμε αγαπήσει αυτόν τον όρο ποιοτικός χρόνος με το παιδί. Και το εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι. Και πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά και τα παιδιά, δηλαδή και τους φίλους, και τα παιδιά παραδειγματίζονται και από εμάς. Δηλαδή, αν με βλέπουν εμένα να μην έχω φίλους, να μην έχω κοινωνική ζωή, να μην έχω έναν άνθρωπο που μοιράζομαι, το παίρνουν αυτό το μοντέλο. Το αναπαράγουν και εκείνα.
3: Το μοναχικό, ε.
4: Είναι πολύ συχνό όταν κάποιος γονιός έρχεται και λέει δεν έχει φίλους, δεν το κάνουν παρέες. Και λέει, α, ωραία, πείτε μου εσείς με τους δικούς σας φίλους. Κάνουμε με τον θείο, με τον κουμπά. Και λες, ναι, πώς περιμένεις το παιδί να βγει εξωστρεφής, αν είσαι εσωστρεφής. Δεν γίνεται.
3: Ναι.
4: Είναι μια διαδικασία μίμησης. Εάν δουν σε ένα σπίτι ότι υπάρχουν τραπέζια, ας πούμε, που μαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, τα Σαββατοκύριακα, να το πάμε το παιδί σε ένα πάρτι και όχι βαριέμαι τώρα που να τρέχω. Όλοι βαριόμαστε να το πάω στο πάρτι του φίλου του, που ξέρω ότι θα περάσει καλά, που θα είναι με τους συνομιλίκους του, που θα παίξουν, που θα διασκεδάσουν. Τώρα, Σαββατιάτικα, κάτσω σπίτι μου να ράξω, τι να τρέχω τώρα το παιδί. Δεν είναι. Πρέπει λίγο προτεραιότητα να είναι και αυτό που θα ικανοποιήσει το παιδί. Να επιδιώκουμε να έρθουν παιδιά μας στο σπίτι. Πες στο φίλο σου να έρθει σπίτι. Εδώ βέβαια μπαίνει ένας άλλος αστερίσκος. Σε ποιο σπίτι εμπιστευόμαστε να πάει το παιδί μας. Πάμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και συναντάμε ολόκληρο κάστρο. Και λες τώρα πού, τι να πιάσω εδώ και τι να αφήσω.
3: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Ήθελα να ξέρω αν στον τομέα το δικό σας, στην επιστήμη τη δική σας, έχετε καταλήξει κάπου σε αυτό το μείγμα, το περίεργο, ως προς το έμφυτο και ως προς το προϊόν της παιδαγωγίας. Να, τώρα μιλήσαμε για το χαρακτήρα, το εξωστρεφές και το εσωστρεφές. Πόσο είναι η φύση, πόσο είναι η κατασκευή του ανθρώπου, πόσο ένας γονιός δηλαδή, όσο και αν προσπαθήσει να κάνει και να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα εξωστρεφή,
4: το παιδί θα τα καταφέρει.
3: Έχει τις επιλογές του. Και το αντίθετο. Δηλαδή αυτή η ισορροπία τελικά λύνεται ή θα παραμείνει πάντοτε ένας γρίφος.
4: Νομίζω ότι θα είναι πάντα ένας γρίφος και το ζούμε και εμείς οι γονείς, γιατί εγώ έχω τρία παιδιά, που το κάθε ένα είναι διαφορετικό παιδί.
3: Είναι διαφορετικό.
4: Και λες, μα καλά, εγώ τα μεγάλωσα. Πώς έγινε. Άρα παίζει ρόλο και σίγουρα και η φύση, αλλά και το πώς μεγαλώνει το κάθε παιδί και τι εμπειρίες έχει και κυρίως το πώς ερμηνεύει τα πράγματα, γιατί η πληροφορία ίδια θα είναι. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταδοθεί στα παιδιά.
3: Σωστό.
4: Το κάθε ένα παιδί όμως θα το ερμηνεύσει με έναν διαφορετικό τρόπο.
3: Ναι.
4: Εκεί νομίζω ότι είναι περισσότερο η φύση, στο πώς θα το ερμηνεύσει.
3: Ναι. Νομίζετε ότι ως Έλληνες γονείς μιλάμε πολύ?
4: Υπάρχουν πολλά ρητά πάνω σε αυτό και πολλά memes, όπως λένε.
3: Ναι.
4: Μιλάμε πάρα πολύ.
3: Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ τα έχουμε φορτώσει με λόγια.
4: Και με άχρηστα λόγια.
3: Άχρηστα. Για μερικές φορές και αντιφατικά.
4: Ναι.
3: Μερικές φορές και αντίθετα με την πράξη μας.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Θα προσπαθούσα ως γονιός να ήμουν πιο συνεπής στα λίγα που λέω, παρά τόσα πολλά λόγια τα οποία πολλές φορές αδυνατό να εφαρμόσω.
4: Έτσι.
3: Και είμαστε υποδιαρκή παρατήρηση.
4: Έτσι. Αυτό το σηκωμένο δάχτυλο.
3: Ναι.
4: Που περιμένουμε στη γωνία να πιάσουμε την άσχημη στιγμή και να μην πούμε ένα μπράβο, ένα πολύ ωραίο το κατάφερες αυτό, είμαι περήφανη για σένα, το έχεις πάει εξαιρετικά. Τα ουσιαστικά, αυτό που θέλει να ακούσει το παιδί.
3: Ναι.
4: Το παιδί θέλει την αποδοχή. Και άμα δεν την πάρει από το σπίτι του, θα την πάρει από τους φίλους του. Και τι συμβαίνει με τις παρέες, για να γυρίσω και λίγο στην εφηβεία και στις παρέες. Εάν δεν το πάρει λοιπόν από το σπίτι, γιατί εμείς τότε στην εφηβεία θυμόμαστε ότι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι γονείς εκεί στα 15-16.
3: Για τα ζόρια.
4: Ανακαλύπτουμε ότι έχω και ένα έφηβο εδώ και δεν ξέρω τι να τον κάνω. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ας το έπιανες από τα 4, 3, 2, 5, 7, και τότε μια χαρά θα ήταν στα 15. Λοιπόν, και όταν έρχεται λοιπόν στα 15 και κάνει τα δικά
3: πέφτουμε
4: του.
3: Από τα σύννεφα.
4: Έτσι.
3: Αυτά τα σύννεφα.
4: Και τότε χτυπάνε τα τηλέφωνα σε εμάς, στα γραφεία και παντού, φαντάζομαι. Και δεν μπορώ να τον κουμαντάρω, κάνει ό,τι θέλει, είναι ανυπάκου, βγαίνει συνέχεια, είναι συνέχεια στο κινητό και μιλάει με ανθρώπους που δεν ξέρει. Είναι μια παρέα που δεν εγκρίνουμε γιατί. Για διάφορους λόγους, τώρα είτε κάνουν χρήσεις διαφόρων ουσιών, είτε γιατί έχουν παραβατική συμπεριφορά, είτε απλά θέλουν να ξενυχτάνε το βράδυ και το πρωί να σπάνε σχολείο. Αδιάβαστη, δεν πειράζει, σημασία έχει να περάσουμε καλά. Αλλά κάτι που δεν εγκρίνει η οικογένεια. Όταν φτάνει εκείνη η δυσκολία, το παιδί δεν την πήρε την αποδοχή από το σπίτι και θα την πάρει από τους συνομιλίκους του. Που πολύ πιθανό να διαλέξει κάποιους κατώτερους από αυτόν, για να είναι αυτός από πάνω και να νιώθει αυτός καλά. Και άλλες δυσκολίες, πολύ μεγάλες δυσκολίες,
3: ναι,
4: μετά.
3: Τι είναι έτοιμο το παιδί να θυσιάσει στο όνομα της παρέας? Δηλαδή αυτή η αντίφαση του κουβαλάω από το σπίτι με ένα φορτίο, πνευματικό, αξιακό. Και κάποια στιγμή πρέπει ένα κομμάτι του να θυσιαστεί για να συνυπάρξω. Εκεί έχω δει πολλά παιδιά, τα δω και στα δικά μου τα παιδιά, να μπαίνει ένα δίλημα ότι, άλλωστε το άκουσα και ευθέως, ότι με τα μυαλά που μου δώσατε, τα οποία δεν απορρίπτουν, ξέρετε, ως προς το δέον. Το απορρίπτουν ως προς τη λειτουργικότητά τους. Mm-hmm. Πού πάω και τι κάνω. Και με ποιον.
4: Αυτό.
3: Αυτή η ανάγκη για κοινωνικότητα και συγχρόνως κανείς, όχι να μην το πω να μην προδώσει, πάντως να παγώσει λιγάκι κάποια στοιχεία της ανατροφής του. Αυτή η ισορροπία επιτυγχάνεται, είναι αυτοσχεδιασμός. Και τι μπορεί να κάνει ένας γονιός αυτό το πράγμα και να ελευθερώσει και να μην αναιρέσει?
4: Αυτό είναι μεγάλο πείραμα. Και νομίζω ότι ζορίζονται πάρα πολλά παιδιά που έρχονται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθα από το σπίτι μου, σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κοινωνία σήμερα ή οι φίλοι μου. Και βλέπουμε παιδιά που μπορούν και. Για μένα αυτό έχει προτεραιότητα. Ας πούμε το να πάμε την Κυριακή το πρωί για εκκλησία και όχι να πάμε για μπάνιο.
3: Ναι, ναι.
4: Λέω τώρα. Ή. Το ζω πολύ καθημερινά αυτό. Και είναι πολύ οικείο όλο αυτό. Το τι φοράω.
3: τη φορά βέβαια. Μα και οι χρήσεις πολλές φορές τσιγάρου, ποτού, δεν είναι από πεποίθηση.
4: Έτσι.
3: Δεν είναι. Τι μπορεί να κάνει κανείς, το αφήνει το πράγμα και εύχεται πραγματικά σε αυτό το πέλαγος που είναι η ζωή του καθενός, που λέει και το τραγούδι. Mm-hmm. Εύχεται και προσεύχεται ίσως το παιδί να τα βγάλει πέρα, αλλά σηκώνει προστασία εκεί πέρα και είναι για καλό.
4: Νομίζω ότι σηκώνει πολύ επικοινωνία εκεί.
3: Επικοινωνία.
4: Εάν το κουβεντιάζει, δηλαδή αυτό σε ζορίζει, αυτό είναι έτσι. Μήπως θες να το σκεφτείς αυτό, χωρίς να απαγορεύουμε, έτσι. Αυτό είναι το must. Δεν χρειάζεται να απαγορεύσουμε στο παιδί, δεν πρέπει να το απαγορεύσουμε, γιατί αν το απαγορεύσουμε θα κάνει το αντίθετο. Οπότε με τη συζήτηση και να του δίνουμε ότι η επιλογή είναι δική σου. Δεν θα σε κατευθύνει ούτε ο φίλος σου, ο Γιάννης, ο Τάκης, ο ναι. Μπάμπης, ούτε η οικογένειά σου. Εσύ θα επιλέξεις. Μεγαλώνεις, μπαίνεις στην ενήλικη πια ζωή και εσύ θα επιλέξεις. Ξέρετε όμως κάτι. Αναρωτιέμαι κι εγώ μερικές φορές, εμένα πόσοι φίλοι περάσαν από τη ζωή μου που έσβησαν στην πορεία και δεν ήταν τόσο φίλοι. Πόσο ο δρόμος μας έφερε άλλους ανθρώπους με τους οποίους κουμπώσαμε πολύ καλύτερα.
3: Σωστό. Όχι χωρίς τραύματα, αλλά τελικά έτσι.
4: Και λες μετά. Έτσι δεν είναι το ταξίδι. Δεν πρέπει και εκείνα να περάσουν από διάφορα. Πρέπει να περάσουν.
3: Συμφωνώ, κυρία Κοτσοπούλου.
4: Αλλά θέλουμε να τα προστατεύουμε. Αυτό είναι
3: μα
4: το.
3: Μα δεν είναι το πρόβλημα, είναι ότι σου έρχεται κάποια στιγμή μία πρόκληση και ένα ερώτημα που σοκάρισε καταρχήν εσύ ο ίδιος.
4: Ναι.
3: Όχι μόνο δεν το αντιμετώπισες ποτέ. Δεν είχες διανοηθεί ότι θα την αντιμετωπίσεις και ποτέ.
4: Σωστά.
3: Εν τω μεταξύ, είμαστε υπό παρατήρηση ως γονείς από τα παιδιά μας. Βλέπουν, δεν είναι ότι ακούνε μόνο, παρακολουθούν.
4: Γι' αυτό είναι το παράδειγμα.
3: Και το παίξιμο του ματιού ως προς το σοκ, τι μου λέει τώρα, καταγράφεται. Δηλαδή, δεν ξέρω αν διδάσκεται πρώτα στους γονείς αυτή η ετοιμότητα, ότι από τη στιγμή που θα κάνουν παιδιά, να είσαι έτοιμος ότι μπορείς να ακούσεις τα πάντα.
4: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε
3: τα
4: πάντα.
3: Έτοιμοι. Πρέπει όμως να γίνουμε, πιστεύω.
4: Δεν
3: υπάρχει άλλος τρόπος.
4: Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα πάντα και το σοκ εννοείται ότι φαίνεται. Και η πρώτη κραυγή μπορεί και να βγει από το στόμα. Ο πρώτος φόβος, η πρώτη τρομάρα. Τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Και μετά έρχεται η ατάκα του παιδιού που σε τσακίζει. Μα όλοι οι φίλοι μου θα πάνε. Μα όλοι οι φίλοι μου το κάνουν. Και εκεί λες, εντάξει. Και εκεί υπάρχει τη δική σου ατάκα. Εκεί άμα τους δεις όλους να πέφτουν τον κρεμό, θα πας να πέσεις εσύ. Που είναι
3: στάνταρ
4: ατακούλα. Θέλει υπομονή εκείνη την ώρα. Επίσης, ωραία, θα το σκεφτούμε και θα το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή να πάρεις λίγο το χρόνο σου. Να σκεφτείς τι πρέπει να πω εδώ τώρα. Τι είναι αυτό που χρειάζεται το παιδί μου. Ποια είναι η ανάγκη του αυτή. Ποια ανάγκη του θέλει να καλύψει μέσα από αυτό. Της επιβεβαίωσης, της αποδοχής, της αγάπης. Είναι ερωτευμένο. Έχει απογοητευτεί. Θέλει να αποδείξει κάτι σε κάποιον.
3: Ναι.
4: Να αναρωτηθούμε. Έχουμε το χρόνο λοιπόν να το κάνουμε αυτό.
3: Ναι.
4: Αυτή είναι η βασική. Η ουσία δηλαδή αυτό είναι το να είσαι εκεί, να είσαι παρόν για να ακούσεις. Αν δεν είσαι παρόν να ακούσεις, χαιρετίσματα.
3: Ναι.
4: Χάνεται.
3: Ναι. Βλέπω γονείς που δεν χαλαλήσαν πολύ χρόνο. Ούτε πολύ σάλιο για λόγια. Mm-hmm. Τα αφήσαν τα πράγματα να πάνε. Είτε ήταν το σκαρί τους έτσι, είτε γιατί. Βλέπω ότι έρχεται ο καιρός και έχουν τα παιδιά απέναντί τους πολύ πιο σεβαστική συμπεριφορά από γονείς με τους οποίους τα παιδιά πραγματικά μπούχτισαν από την παρουσία τους. Mm-hmm. Στο όνομα του πάντα να γίνει το τέλειο, από το διαγώνισμα μέχρι τον καλύτερο φίλο, όλη αυτή η αγωνία, όλο αυτό το στρες, νομίζω ότι τελικά φτάνει σε ένα σημείο να υπάρξει μια έκρηξη. Το γνωστό του Παπακοσταντίνου, θυμάμαι το τραγουδάκι της δεκαετίας του 90, το περίφημο «Άσε με να κάνω λάθος». Mm-hmm. Θυμάστε το τραγουδάκι mm-hmm. αυτό.
4: Yeah.
3: Νομίζω είναι μια ανάγκη, επιτέλους, άσε και λίγο τη ζωή να δείξει. Και νομίζω δεν ακούμε τη ζωή μερικές φορές.
4: Δεν δίνουμε και χρόνο στο παιδί. Δεν του δίνουμε και την πρωτοβουλία. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ξέρω όλες οι γονείς, δηλαδή, απίστευτοι. Που ξέρουν τα πάντα για το παιδί τους. Δεν χρειάζεται να τους πει κανένας τίποτα. Ούτε βέβαια το παιδί τους.
3: Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε. Τελικά έχετε δίκιο, όχι ως πρόσωπο, έχετε δίκιο ως επιστήμη, να το πω έτσι. Που πλέον όλο και συχνότερα βλέπω ότι κάθε φορά που πάει ένας γονιός να ζητήσει βοήθεια για το παιδί του, αμέσως ενεργοποιείται το αίτημα «Ελάτε ως οικογένεια». Mm-hmm. Είναι σύστημα τα πράγματα. Δεν μπορεί κανείς να πάρει απομονωμένα τις καταστάσεις.
4: Δεν φταίει το παιδί. Δηλαδή, οι συμπεριφορές των γονιών φταίνε για την συμπεριφορά του παιδιού.
3: Ναι.
4: Και αν προσπαθήσουν να το αναλύσουν, να καταλάβουν πού ξεκίνησε το στραβό, τι γινόταν τότε στη ζωή σας, τι διαπιστώνετε. Το ανακαλύπτουν. Λένε, α, ναι, τότε. περάγαμε μια κρίση στη σχέση μας. Τότε ήταν οικονομικά πάρα πολύ δύσκολα και χρειαζόταν να δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Ή τότε ήρθε ένα δεύτερο παιδί και ασχοληθήκαμε με εκείνο. Ή υπήρχε ένα πρόβλημα με μια γιαγιά και ασχοληθήκαμε με τη γιαγιά και αφήσαμε. Δηλαδή, πάντα κάτι υπάρχει που το παιδί θα σου το χτυπήσει το καμπανάκι και δεν ασχολείσαι. Δεν είσαι εδώ, δεν μου δίνει σημασία και εγώ θα την βρω αυτή τη σημασία. Γιατί την έχω ανάγκη.
3: Ναι. Πώς αντιδρούμε την ώρα της ρήξης, την ώρα του ανοίγω μια πόρτα και φεύγω, έχω δεν έχω την άδειά σου. Φτάνει κάποια στιγμή η ώρα αυτή έτσι κι αλλιώς.
4: Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κοπέλα που είχε σπάσει όλες τις πόρτες στο σπίτι. Γιατί ο
3: μπαμπάς. Ούτε καν. Είχε
4: ο μπαμπάς είχε κλειδώσει την εξωτερική, την πόρτα ασφαλείας. Και αυτή κοπάναγε όλες τις πόρτες μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα πέφτουν σοβάδες γύρω-γύρω. Δηλαδή, και δεν τους άντεχε άλλο από αυτή την επιτήρηση. Το πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να κάνεις αυτό. Οφείλεις να φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Για ποιον.
3: Ναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια ιδεώδη. Στις θρησκευόμενες οικογένειες είναι λίγο πιο έντονο, ξέρετε. Το υπερεγώ και το δέον βρίσκεται στο κόκκινο πολλές φορές. Θυμάμαι σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, ήταν πανελλήνιες. Ήταν πανελλήνια καλή ώρα με την κόρη. Και τα τελικά διαγωνίσματα ήταν Κυριακή πρωί. Ήταν 9-9.30 κάτω στον Πειραιά.
4: Τον πανελλήνιο.
3: Τον πανελλήνιο στο φροντιστήριο.
4: Ωραία.
3: Τα διαγωνίσματα τέτοιες προσωμείωσης.
4: Ναι, ναι.
3: Και είχα έρθει στο δίλημα τότε, ανερώ το θέμα εκκλησία στο όνομα του διαγωνίσματος που έρχεται. Όχι πως είχα πολλά περιθώρια. Διχάστηκα απλώς αν έστω και πρέπει να το πω σε ένα παιδί 17-18 χρόνων, ας πούμε, που υποτίθεται οι επιλογές γίναν πια. Και δεν μετανιώνω που δεν μίλησα, γιατί δεν θα έχει αποτέλεσμα. Αντιθέτως, στη συνέχεια η συζήτηση άνοιξε μόνη της. Αλλά θυμάμαι το σοκ μου, αυτό το διχασμό τον τρομερό.
4: Ναι.
3: Να μην ξέρεις πώς να αντιδράσεις.
4: Τι να επιλέξω, τι πρέπει να πω. Γιατί θα πρέπει να αναιρέσω κάτι δικό
3: μου. Να αναιρέσω.
4: Κάτι που έχω βάλει ως κανόνα της οικογένειας.
3: Ναι, ναι. Και συγχρόνως πρέπει να ξέρετε ότι τα παιδιά που είναι κοντά στην οικογένεια μπορεί να το παίζουν άνετα και έτσι. Την επιδοκιμασία ή αλλιώς την ευλογία την θέλουν.
4: Φυσικά.
3: Μερικές φορές γίνονται προκλητικά στο να την πάρουν, αλλά μετράει. Και θα προτιμούσα να μην μετράει.
4: Γιατί το λέτε. Τώρα θα σας πάρω εγώ συνέντευξη, κύριε.
3: Θα προτιμούσα να μην μετράει για τον εξής λόγο. Για να μπορώ να ελευθερώνω. Να σας είπα ένα γεγονός τώρα. Εγώ δεν μπορούσα να δώσω ευλογία πήγαινε 9.30 την ώρα της Κυριακής να γράψεις. Ήθελα να δώσω ελευθερία. Αλλά να μείνει στο ότι εγώ αυτό δεν το εγκρίνω και να μην μετράει.
4: Ναι.
3: Καταλάβατε.
4: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
3: Ήμουν υποχρεωμένος όμως να ευλογήσω κιόλας για να γράψει καλά στην προσωμείωση.
4: Εδώ όμως έρχεται και το κομμάτι της επιλογής που του λες ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει το άλλο και θα πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις.
3: Ναι.
4: Και ό,τι και να επιλέξεις, εγώ είμαι δίπλα σου. Δεν θα σε κατακρίνω γιατί επέλεξες το ένα ή το άλλο.
3: Ναι. Δεν θα με χάσεις.
4: Γι' αυτό είναι σημαντικό. Από το να κατεβάζουμε μπούτρα και να λέμε τώρα και κάνεις αυτό και κάνεις το άλλο και εγώ θα ήθελα να κάνεις. Δεν έχει νόημα.
3: Ναι.
4: Δεν έχει νόημα.
3: Πιστεύετε στους σπόρους που ανθίζουν σε βάθος χρόνου?
4: Ναι, το πιστεύω. Γιατί το βλέπω. Δηλαδή όταν κάτι, ένα παιδί που είναι καλή πάστα παιδιού, ας περάσει μέσα από κύματα. Ας περάσει από δυσκολίες, ας ταλαιπωρηθεί η οικογένειά του. Ας κάθε τη μανούλα του να κλαίει. Ας κάνει λίγο που σε φύγει παραπάνω. Θα τη βοηθήσει και εκείνη. Θα το βρει το δρόμο του. Θα το βρει το δρόμο του. Δεν πιστεύω ότι κανένα παιδί είναι χαμένο παιδί. Όχι. Όλα τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να το ισιώσουν. Ναι. Το πράγμα στην πορεία.
3: Ναι. Το θέμα ήθελε λιγάκι, δηλαδή, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, κάτι πολύ ευαίσθητο που νομίζω δεν πρέπει να χαθεί και πρέπει πάντα να λέγεται. Αυτή η περίφημη σχέση των γονιών μεταξύ τους. Ως προς το ανήκειν. Ως προς την αίσθηση ένταξης του παιδιού σε ένα σύστημα. Πώς το βλέπετε εσείς από τη μεριά σας?
4: Όσο βασικό και ουσιαστικό και προϋπόθεση είναι, τόσο δύσκολο είναι.
3: Ναι.
4: Και έχουμε την τάση να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον. Ο γιος σου το έκανε.
3: Ο γιος σου το έκανε. Μάλιστα.
4: Λες και δεν είναι και δικός του γιος.
3: Ναι.
4: Έτσι. Πολύ συχνά το ακούμε αυτό. Βέβαια εσύ φταίς που δεν δούλευες τόσες ώρες. Αν ήσουν στο σπίτι. Η ευθύνη το να φύγει τον μπαλάκι είναι πάρα πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Εμείς δεν πάρουμε καμία ευθύνη. Αλλά αν καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το να, στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, έτσι, δεν λέω τώρα, το ξαναλέω, δεν θα το θυμηθούμε στα 15-16 ότι έχουμε παιδί.
3: Ναι, ναι, σωστά.
4: Στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να λειτουργούμε σαν σύστημα, να το συζητάμε.
3: Είσαστε υπέρ της μιας φωνής μεταξύ των δύο γονιών.
4: Οπωσδήποτε.
3: Ναι.
4: Οπωσδήποτε.
3: Έστω και ως άσκηση.
4: Έστω. Έστω, γιατί αν είναι έτσι εδώ το χέρι το δικό μου και το χέρι το δικό σας και πάει να το ρίξει, αυτό θα λυγίσει. Ενώ αν είναι ενωμένα τα χέρια μας, ναι, δηλαδή με πιάσει από τον ώμο, δεν μπορεί να το λυγίσει. Είμαστε μία φωνή. Και έχουμε κοινή γραμμή και
3: πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί βλέπω το παιδί να γίνεται αφορμή δεσμού των γονιών του. Και με την έννοια αυτή, είμαστε παιδαγωγοί, αλλά και παιδαγωγούμενοι συγχρόνως.
4: Έτσι.
3: Δηλαδή, η έννοια του συστήματος, εσείς έχετε και το συστημικό.
4: Πόσα πράγματα έχουμε μάθει από τα παιδιά μας.
3: Πόσα πράγματα.
4: Αρκεί να τα ακούσουμε, να τα δούμε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε τι τελευταίο ήθελα λιγάκι να μου πείτε, το θεωρώ πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι καλό για τους γονείς να ζητούν συγγνώμη από τα παιδιά τους.
4: Επιβάλλεται. Καταρχήν για το παράδειγμα.
3: Αυτό σωστό. Δεν έχετε αμφιβολίες ή δεν έχετε επιφυλάξεις ως προς το θέμα κύρος και αυθεντία, ε?
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη και αν το παιδί ξέρει ότι εγώ έχω κάνει λάθος και δεν ζητήσω συγγνώμη, πόσο τραγική είναι η εικόνα αυτή που δίνω στο παιδί μου. Πόσο ντροπιαστική. Γιατί να κάθομαι να το λέω μόνιμο ότι έκανα λάθος. Στο παιδί μου πρέπει να απευθυνθώ και να πω, παιδί μου, εκεί ήταν λάθος.
3: Πίστευα και εγώ, να σας πω την αλήθεια, ότι χάνω κύρος. Τελικά στην πορεία είδα, όχι τις πολλές φορές που το έκανα, ομολογώ και δημοσίως, αλλά μπορεί να χάσα κύρος, κέρδισα εκτίμηση. Και λυπάμαι, δεν είχα εξασκηθεί για τέτοια γονεϊκότητα, γιατί δεν τη δέχτηκα. Η γενιά δική μας δεν δέχτηκε τη γονεϊκότητα αυτή.
4: Πολύ σωστά.
3: Με κάποια έννοια, η γενιά των γονιών 60-70 και μετά είναι πιονέρι σε μια νέα γονεϊκότητα, η οποία πολλές φορές είναι στο απόλυτο σκοτάδι.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή, έχουμε μέσα μας μια μορφή ηρωισμού. Με τα λάθη μας και τα σπασίματα της κεφαλής μας πάνω στους τοίχους, αν μη τι άλλο, ας αντλήσουμε λίγο κουράγιο ή και λίγα ελαφρυντικά, ότι βαδίσαμε έναν δρόμο από 60-70 και μετά μιας γονεϊκότητας που δεν υπήρχε. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπήρχε.
4: Και τώρα υπάρχει και η πληροφορία. Δηλαδή, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον λίγο, μπορείς να διαβάσεις κάτι.
3: Αυτό
4: δηλαδή,
3: είναι.
4: Δεν έχουμε δικαιολογίες τώρα. Δηλαδή. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και ψάχαμε και τα πατήματά μας λιγάκι. Τώρα ναι, νομίζω ότι είναι,
3: ναι, ναι,
4: δεν έχει δικαιολογία κάποιος για να, ναι, μην ανταποκριθεί.
3: Ναι.
4: Πρέπει να είναι αδιάφορος. Υπάρχουν, όμως και αυτοί.
3: Όπως είδατε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, αγγίξαμε θέματα τα οποία δεν κλείνουν, αλλά πρέπει να ανοίγουν. Είναι ωραίο πράγμα, γιατί αποδεικνύεται μέσα από συζητήσεις αυτές ότι κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι μια μοναδικότητα. Και στις μοναδικότητες δεν υπάρχουν συνταγές. Υπάρχουν όμως βοήθειες. Υπάρχει πλάτεμα των επιλογών. Και θα ήμουν ευτυχής αν η σημερινή αυτή εκπομπή, αν μη τι άλλο, άνοιξε λιγάκι και του δικού σας μυαλού και της δικής σας καρδιάς ένα επιπλέον παράθυρο. Γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, νεότεροι θα πέσουν στα χέρια μας. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε παππούδες, είτε είμαστε δάσκαλοι. Κάποιους θα επιμορφώσουμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και στη δουλειά μας. Σας ομιλεί ένας γονιός που παλεύει, εκπροσωπώ μια γενιά που συνεχίζει να παλεύει, είμαι βέβαιος και για τη Δεσποινίδα, την κυρία Κοτσοπούλου, συγγνώμη, εκλάβετε το σκοπλιμά σας, παρακαλώ. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Είναι μια όμορφη διαδικασία. Αλλά η καταφυγή, όχι μόνο στην ευχή να πάνε όλα καλά, αλλά και στην προσευχή να πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι ένα παράθυρο. Έτσι. Και είναι από τα παράθυρα εκείνα τα οποία δεν έχουν κάστρο και τοίχο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν μόνο φως και δρόμο. Και αυτά θα ήθελα να είναι τα τελευταία πριν σας ευχαριστήσω, κυρία Κοτσοπούλου, για την παρουσία σας εδώ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Ήμουν βέβαιος ότι δεν θα κλείσουμε θέματα, αλλά όπως είπα, πρόκληση. Έτσι. Για σκέψη και στο κάτω-κάτω, εδώ έτσι είμαστε πάλι να τα ξαναπούμε.
4: Να τα ξαναπούμε.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Χαίρετε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, ό,τι καλόν και για σας και για όλο τον κόσμο. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας της ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της νήμας της ζωήν χαρισάμενος.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ονομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών. Ένε και το ονοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημί σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμι τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σοφαλά σου, Κυρίου. Η καρδιά μου και σάρξη μου γαλιάσαν το επιθέων ζώντα, και γαστουθρίων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών νοσιάνε αυτή, ούθηση ήταν ουσία αυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι όσους ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθεντο, εις την κλάδα του κλαφμόνος, εις τον τόπο ονέθετο, και γάρα ευλογία σου δώσει ο νομοθετών, πορεύσεων εκ δυνάμεις εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εσύων. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, ξελεξάν παρεπτήσει εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οικείμαι σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξα δώσει Κύριος, ουστερήσει τα καθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός σου δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε, ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκαστας αμίας ο λαός σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέβαψας πάσαν την οργή σου, απέστρεψας απ' θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός ο σωτηρίων ημών, και απόστρεψον ο θυμός σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιός σου και του σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύσον φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού, που κατασκηνώσε δόξεν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μόνο δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και επένει σημεί εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου, ότι όσοι σημεί, σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχε φράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επικής και πολυέλεος, πάσης επεκαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσε φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω το επίκουσάς μου. Ο και αστυνόμιος εν θεείς, Κύριε, και πέσει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξους και προσκυνήσους ενώπιός σου, Κύριε, και δοξάσωσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησο με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσε με την αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη πανέστησαν επί με και συναγωγή κρατιών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπεν αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και λαίμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επί με και λέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέατος ανημισούντες με και ασχυνθήτως εν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέατος ανημισούντες με και ασχυνθήτως αν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Ότι επί είσαι κράτος ευραχείων, γι' αυτό ο Κύριος επάτησε το θάνατο των θάνατων, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκκυλίας άδου ερίσατο εμάς και παρέσκε το κόσμο το μέγα έλεος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θάνατο θάνατος φιλεύσας και έγερση δείξας Θεός, μη παρήθη σου έπλασε τη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξαν την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσουν σωτήρι ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου, και μη αποσύσει το όλαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των εκαμπημένων υπό σου, και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και έλυσε της ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθω θελημά σου, ως εν ανώκειο της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει ημείς σήμερον, και άφεση ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Εκπλήκτον τη οράση δροσίζον της ρήμασιν, μας τράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, το ζώντα της ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθηκε νόσα στα μνήματα, της φθοράς αλλιωτή γνώτε, τον αναλύω τον είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Τη ψυχή μου, Κύριε, αναμαρτίες παντίες, και ατόπις πράξες ειδινώς παραλυμένη, έγινον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράγλητον ήγηρα σπάλε, ή να κράζω σε σωσμένος, η κτήρμον δόξα, χρυσέ το κράτη σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας τα συντεύξεις. Και ηθήνων τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγανισον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, για την πορευολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω μισήρα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. γιατί η μετέραντα χειρουβήμ και δοξατέρα ασήκωσε του Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγων τεκούσαν, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κύριο ευλόγησον μήτερ.
0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν. Δέσποτε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ούκεσμεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσωμεν εν θα πάντων εστίν των εφερνωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
4: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θησφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δουλειά σου συν, αναβαίνου συνόρτη καταβαίνου σε παιδεία εις τον τόπο νόνε θεμελίουσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουνε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξεν αυτοί, διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού,

διαπορεύονται δράκον ούτως ονέπλησα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέφρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται.

πρώτος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεο

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τάφτεν αμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη δίδες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εωθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευγιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμε.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτης των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερην πείσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και αημνηστηθεί τωρές.
4: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Χριστός Ανέστη.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Μετάνοια και Ελπίδα, μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
1: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε, κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακηδείας, γιατί είπαμε ότι η ακηδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω, απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις του ζυγό του, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει όλα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο, θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μοναχή είναι, ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν, στο περιστατικό που διαβάσω, θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι ήταν είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπεπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την σκράν επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος, δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπειπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν: «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδονών. Δεν έχω δέσποτά μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατενίσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφήν. Και τη λαμπρότεραν από τον ήλιον θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί». Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατηνόπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε, να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πάω να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατενόπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό, αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχετο από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορον. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζεται δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου, ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβεράς υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επί μόνος την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομίματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο και πήγε κοντά στον Χριστό. Του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν». Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε: «Βοήθησέ με». Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός. Λέει: «Δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στους σακινάρια, στα 20 τα σπιτάκια, σκυλάκια». Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει: «Και τα κινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρωτότα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια». Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες.

Είναι αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών, για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβορο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος, ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας, τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία, τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν οφθαλμοφανός, έχον το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς την εσπλαχνία μας, προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και οφθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει, τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμικούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι οι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας, της κολάσεως. Τον έριξε στην άβεσον αυτόν εδώ, και έτσι είναι πόρνος και άσοδος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης, βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ραθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος εσώπησεν, ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός, αυτόν τον διάλογο, και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ,
Δεν ικανοποίησε ακόμα.

0: με την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο. Δεν σε φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμη το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς. Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις. Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης. Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στου σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλι στην αμαρτία δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ, αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ. Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ. Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ με τα νούντα. Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγεις με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σακράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου επονή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις ότι δήθεν είμαι άδικος, απεναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος, διότι σε ανδήποτην ηθική κατάσταση έβρω τον άνθρωπο δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα έβρω έτσι θα τον κρίνω τον άνθρωπο. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον έβρον προ λίγον να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδό μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του σωτήρους με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημίαν του μετανοήσαντος αδελφού επέπεισεν επί του σατανάν μεγάλη οργή σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά το περιστατικό αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν τον λόγο, την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος, είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος: «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον?» Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει? Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας: «Άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεό? Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε. Είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο Σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματα του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη, δια της χάρη του Αγίου Πνεύματος θα λεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγετινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μια ωραία γυναίκα την οποία, η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω και αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε, δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε ο λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των ειδώλων μετέβει στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεόν του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στον μοναχόν, αρνήσει τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού. Ο δε μοναχός εδέχθη τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε οφθαλμοφανώς να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο ειδωλολάτρης ιερεύς προς το δαίμονα και το λέγει, πήγε πάλι, ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει, μην του τη δώσεις τη δεγατέρα σου σύζυγον, διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλολάτρης ιερεύς και του λέγει, δεν μπορώ να σου δώσω τη δηγατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία, Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: «Αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ειρνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ειρνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεση μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος». Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη, καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού, και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του. Και λέει ο γέρον με πραότητα: «Βλέπετε τι είναι ο πνευματικός? Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, κατά ευναστικά». Και τι του λέει? «Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου». Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει: «Κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον». Και νίστεψε επί 3 εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή, θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, την αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση. Δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό: «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του». Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην καλύβη, αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός, είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνος την ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησία αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφτη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστερά ανεψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές, ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλιο του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ? Μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το γι' αυτόν, αλλά τον επισκέπτει το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστερά πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον Ενέγκλης των Μονακών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με καλά ο Μονακός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήλθε μέσα στο στόμα μου». Όταν νίκωσε την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε τον Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς τον γέροντα: «Από τώρα και εις το εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν εχωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε θα δείτε είναι εγωισμός, η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία, δεν υπάρχει λογικός εγωισμός, είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική, η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε και εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε. Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς, και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον εαυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ, και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ μέσα σε 3 εβδομάδες έλαβε τη χάρη, και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει η χάρη να τον εγκαταλείπει και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη, και στην προσέλευση της χάριτος η θέληση του ανθρώπου πάλι προσεκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληροί, αγωνιστικοί, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, έχουν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν πειράζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί, έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτό που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει μετανοώ, σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Ήτανε, δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Έκανε, ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξης της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένεκα των οποίων έχασες το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρεωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, διότι προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλεια αν έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουν, όσες ευχές κι αν το διαβάσουν, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε, είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση έγινε, ξεκίνησε από την ευτυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ήμεση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ο φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός. Και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα είχε το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντικατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται τη βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη δια των Θεών για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτον που θα πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Δηλαδή που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας μέσα στο πλούτο των κειμένων της Καινής Διαθήκης, τόσο των Ευαγγελίων όσο και των Επιστολών των Αποστόλων, και αντλούμε την ευκαιρία αυτή ταξιδεύοντας μέσα από τα κείμενα, τα Ευαγγελικά και τα Αποστολικά που οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας επέλεξαν και ενέταξαν μέσα στις ιερολογίες των Ιερών Μυστηρίων, και ειδικότερα την περίοδο αυτή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τα κείμενα εκείνα των Ευαγγελικών και Αποστολικών περικοπών που οι Πατέρες ενέταξαν μέσα στην ιερολογία του μυστηρίου του Ιερού Ευχελαίου. Ένα μυστήριο το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα βέβαια, ο ίδιος ο Κύριος θεμελίωσε και η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας ενέταξε στην ζωή της εισίαση ψυχής και σώματος. Καθώς ο χριστιανός για να διατηρήσει ή για να αποκαταστήσει την υγεία του, εκτός από τα ανθρώπινα μέσα, όπως σημειώσαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, που είναι τα φάρμακα, οι ιατρικές εξετάσεις, η νοσοκομιακή περίθαλψη, όλα αυτά τα σπουδαία δώρα τα οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο μέσα από την δυνατότητα της επιστήμης και της ιατρικής, καταφεύγει και στην θεραπευτική ενέργεια της Θείας Χάριτος. Και τούτο επιτελείται μέσα από το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, καθώς θα λέγαμε το μυστήριο αυτό έχει μεγάλη θεραπευτική δύναμη, διότι η χάρις του Θεού ενεργεί όχι μόνο στα σώματα αλλά και στην ψυχή του χριστιανού. Και όποτε ο Θεός οικονομήσει και κρίνει ότι είναι κατάλληλον για τη σωτηρία της ψυχής, δίδει και την θεραπεία. Τη θεραπεία της ψυχής και αποκαθιστά και την υγεία του σώματος. Άλλωστε δεν πρέπει να παραθεωρούμε τη μεγάλη σημασία την οποία έχει η θεραπεία της ψυχής να συνδυάζεται με την θεραπεία του σώματος, όπως βλέπουμε και στα θαύματα τα οποία επιτέλεσε ο Κύριος. Πρώτα συγχωρούσε τις αμαρτίες των ανθρώπων, πρώτα λάμβανε την μετάνοιά τους και αφού αυτοί μέσα από τις αμαρτίες, τα πάθη, τις αδυναμίες τις οποίες είχαν, ζητούσαν συγχώρεση από τον Κύριο και αναγνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο της ζωής, έπειτα τους θεράπευε και σωματικά. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι το Ιερό Ευχέλιο δεν ενεργεί με έναν τρόπο μαγικό και αυτόματο, αλλά η ενέργεια, η δύναμη του μυστηρίου εξαρτάται από την πίστη του κάθε ανθρώπου και την εν γέννη συμμετοχή του στο αγιαστικό έργο της Εκκλησίας. Πετείται αληθινή πίστη για να μπορέσει να φτάσει η προσευχή μας προς τον Κύριο. Και πάντοτε λέγω και πάντοτε υπενθυμίζω στην αγάπη σας ότι ο Κύριος δίνει στον άνθρωπο κατά τη δυνατότητά του και κατά το συμφέρον του. Άλλοτε μας συμφέρει να εύρουμε την σωματική υγεία, άλλοτε όμως μην το παραθεωρείτε, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Και είδαμε το πρώτο αποστολικό ανάγνωσμα να είναι η γνωστή περικοπή από την καθολική επιστολή του Ιακώβου, η οποία επελέγει προφανώς όχι μόνο γιατί αποτελεί την βασική αγιογραφική θεμελίωση του μυστηρίου του Ευχελαίου, αλλά γιατί περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η Εκκλησία για τη μετέπειτα ανάπτυξη της θεολογίας του μυστηρίου και της ποιματικής εφαρμογής του. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πολύ σύντομα όσα είδαμε την προηγούμενη φορά στην αναφορά μας στο αποστολικό ανάγνωσμα. Ο μακαρισμός και η μίμηση των ιερών ανδρών στην δια της υπομονής και της προσευχής αντιμετώπιση γενικά των κακοπαθειών της ζωής, η θεώρηση της ασθένειας ενός πιστού ως υπόθεσης όλης της εκκλησιαστικής κοινότητας, με την πρόσκληση των πρεσβυτέρων της Εκκλησίας για κοινή προσευχή και τη χρήση του ασθενούς με έλαιο εν ονόματι του Κυρίου, η έκφραση της βεβαιότητας ότι η ευχή της πίστεως σώζει τον κάμνοντα και ενεργεί αυτόν ο Κύριος, η εξομολόγηση των αμαρτιών και υπέρ αλλήλων προσευχές ως προϋπόθεση ιάσεως, είναι όλες αυτές οι βασικές ιδέες της περικοπής αυτής που συμπληρώνονται αρμονικά, θα έλεγα, με το περιεχόμενο της πρώτης ευαγγελικής περικοπής που ακολουθεί. Βλέπετε λοιπόν, ο Απόστολος μας έθεσε τα θεμέλια όχι μόνο του μυστηρίου και της θεολογίας του, αλλά θα έλεγα και εν γέννη της εκκλησιαστικής ζωής. Η συμπαράσταση στον ασθενούντα, η συμπαράσταση στον αδελφό που πάσχει, η συμπαράσταση στον αδελφό που θλίβεται, αλλά και στον αδελφό που χαίρεται. Διότι κανείς μοιράζεται και την χαρά και την λύπη του με τον άλλον, αλλά και ο άλλος μοιράζεται την χαρά και την λύπη του άλλου ανθρώπου. Και έτσι ενεργεί, ζει το κύτταρον της Εκκλησίας, που είναι η εκκλησιαστική κοινότητα, που είναι η κοινότητα των χριστιανών σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή, όπου ανεξάρτητα από τις όποιες κοινωνικές ή φιλετικές διαφορές, ζώντας όλοι στο όνομα του Χριστού, γίνονται μία μεγάλη οικογένεια. Ίσως, επιτρέψτε μου το σχόλιο αυτό, είναι αυτό που χάσαμε ή ξεχάσαμε στις μέρες μας. Ήθελε να δώσει ο Θεός οι εκκλησιαστικές κοινότητες, οι σημερινές ενορίες, να μην είναι απλά μόνο τόπος που εκφράζεται μέσα από το κτίσμα, από τον ναό, αλλά να γίνεται πραγματικά μία εκκλησία, μία πραγματική σύναξη των πιστών που τελεί το έργο της λειτουργίας, το έργο του λαού, που είναι η κοινωνία μας με τον Θεό, που συναντάται στο Άγιο Ποτήριο. Αλλά για να μπορέσει κανείς να φτάσει να κοινωνήσει με τον Χριστό, χρειάζεται πρώτα να κοινωνήσει με τον αδελφό μέσα από την αλληλοσυγχώρεση και την κατανόηση. Πράγματι, η πρώτη ευαγγελική περικοπή είναι η γνωστή σε όλους μας παραβολή του καλού Σαμαρίτου, με την οποία αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η ευαγγελική αυτή περικοπή είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και όπως κάνουμε πάντοτε, θεωρώ φρόνιμο και χρήσιμο να κάνουμε μία αναφορά στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο είναι το τρίτο στη σειρά του κανόνα της Καινής Διαθήκης και πρόκειται για ένα Ευαγγέλιο που διακρίνεται από τα υπόλοιπα Ευαγγέλια για την γλωσσική του καλλιέπεια και την ακριβέστερη ιστορική τοποθέτηση των γεγονότων. Σύμφωνα με την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση, το Ευαγγέλιο αυτό προέρχεται από την γραφίδα του Συνοδού του Αποστόλου Παύλου, Λουκά. Ο Λουκάς ήταν γιατρός, όπως αυτό μαρτυρείται ήδη στις επιστολές του Παύλου, και το Ευαγγέλιο του διακρίνεται από τα άλλα Ευαγγέλια όχι μόνο για την πιο φροντισμένη γλώσσα του, αλλά και για τον πρόλογό του με τον οποίο αρχίζει. Από τον πρόλογό του ήδη πληροφορείται ο αναγνώστης ότι πριν από τον Λουκά και άλλοι άνθρωποι επιχείρησαν να συντάξουν διηγήσεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα ανάμεσά μας, όπως σημειώνει, αναφερόμενος στα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Οι διηγήσεις αυτές, όπως και οι του τρίτου Ευαγγελιστή, στηρίζονται στην μαρτυρία αυτών που υπήρξαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες του χαρμόσυνου Ευαγγελίου. Στόχος του Ευαγγελιστή είναι να παρακολουθήσει και να εκθέσει τα γεγονότα από την αρχή τους με πληρότητα, με ακρίβεια και με την χρονολογική τους σειρά. Το έργο απευθύνεται σε κάποιον εντυμότατον θεόφιλο, πιθανώς Ρωμαίο αξιωματούχο, ο οποίος ή είναι κατηχημένος χριστιανός και ο συγγραφέας του Ευαγγελίου θέλει να θεμελιώσει με περισσότερα στοιχεία την πίστη του, ή είναι εθνικός που έλαβε ανακριβείς πληροφορίες για την χριστιανική πίστη, τις οποίες ο Ευαγγελιστής θέλει να ανατρέψει δίδοντας τις σωστές και ακριβείς πληροφορίες. Επιλογικά να αναφέρουμε σχετικά με το Ευαγγέλιο του Λουκά ότι τονίζεται ιδιαίτερα η δράση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία, χωρίς να απουσιάζει, απαμβλύνεται κάπως η αναμονή των εσχάτων και αφήνεται περισσότερος χώρος για την δράση του Αγίου Πνεύματος κατά των παρών, για τη σωτηριολογική αξιολόγηση του χρόνου που παρεμβάλλεται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης έλευσης του Χριστού. Ο χρόνος αυτός μπορεί να ονομαστεί χρόνος της Εκκλησίας ή χρόνος του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής παρουσιάζει μία προσπάθεια ακριβέστερης ιστορικής τοποθέτησης των γεγονότων. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν καθοδηγεί την Εκκλησία, πραγματοποιεί τις επαγγελίες του Ιησού, λειτουργεί ιστορικά και προλαβαίνει το εσχατολογικό μέλλον. Επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς παρουσιάζει μία προσπάθεια ακριβέστερης ιστορικής τοποθέτησης των γεγονότων. Ωστόσο παρά την προσπάθεια της ακριβέστερης αυτής ιστορικής έκθεσης των γεγονότων, ο Λουκάς βλέπει και περιγράφει την ζωή του Ιησού κυρίως ως θεολόγος κατά από το φως της Αναστάσεως. Τα γεγονότα τα οποία εκθέτει παίρνουν νόημα με το πρίσμα της Ανάστασης και ενύψωσης του Χριστού στα δεξιά του Θεού Πατρός. Γι' αυτό ο Λουκάς χρησιμοποιεί συχνά στις διηγήσεις αντί του Ιησούς ή μαζί με αυτόν τον χριστολογικό όρο Κύριος, ο οποίος επικρατεί στην ορολογία της πρώτης Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Λουκά διασώζει επίσης πολλούς ύμνους και πολλές προσευχές. Η θέση τέλος την οποία κατέχει το Άγιο Πνεύμα στο έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο οικουμενικός

Όπως κάνουμε πάντα, θεωρούμε απαραίτητο πριν προσεγγίσουμε ερμηνευτικά ένα κείμενο να δούμε το ίδιο το κείμενο τι μας λέει. Διαβάζουμε λοιπόν από το πρωτότυπο. «Το καιρό εκείνο νομικός της προσήλθε το Ιησού πειράζουν αυτόν και λέγουν «Διδάσκαλε, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω» Ο δε είπε προς αυτόν «Εν το νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις» Ο δε αποκριθής είπεν «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Είπε δε αυτό «Ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει». Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησούν «Και τι σε στήμου πλησίων». Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν «Άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και οι ληστές περιέπεσαν ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες οι μηθανοί την χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθόν και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύουν, ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχαίων, έλεων και ίνων. Επιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτόν. Και επί την αύριον εξελθόν εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθητη αυτού και ότι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τίσουν τούτον των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπεν «Ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού». Είπενον αυτό ο Ιησούς «Πορεύου κι εσύ ποιεί ομοίως». Δηλαδή ένας νομικός σηκώθηκε με τον σκοπό να πειράξει τον Κύριο και του είπε «Διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιον». Αυτός δε του είπε «Στο νόμο τι είναι γεγραμμένο, τι διαβάζεις». Εκείνος απεκρίθη «Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτόν σου». «Ορθά αποκρίθηκες», είπε ο Κύριος. «Κάνε αυτό και θα ζήσεις». Εκείνος όμως ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του και είπε εις τον Ιησού «Και ποιος είναι ο πλησίον μου». Ο Ιησούς απήντησε «Κάποιος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές οι οποίοι αφού τον έκδισαν και τον τραυμάτισαν έφυγαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Κατά σύμπτωση ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνο αλλά όταν τον είδε επέρασε από το απέναντι μέρος. Ομοίως και ένας λεβίτης όταν έφτασε στον τόπο και τον είδε επέρασε από το απέναντι μέρος. Ένας όμως Σαμαρίτης ενώ βάδιζε έφτασε κοντά του και όταν τον είδε τον σπλαχνίστηκε, τον πλησίασε, έδεσε τα τραύματά του και αφού τον άλυψε με λάδι και κρασί τον ανέβασε στο δικό του ζώο και τον έφερε σε ένα ξενοδοχείο να τον περιποιηθεί. Όταν έφυγε την επομένη ημέρα έβγαλε δύο δινάρια και τα έδωκε στον ξενοδόχο και του είπε «Περιποιήσου τον και οτιδήποτε δαπανίσεις επιπλέον εγώ θα σου το αποδώσω όταν επιστρέψω». Από τους τρεις αυτούς ποιος σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εις εκείνον που έπεσε στους ληστές? Εκείνος δε είπε «Αυτός που του έδειξε την εσπλαχνία». Και ο Κύριος απήντησε «Πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο». Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου αναφέρεται στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου και όπως αναφέραμε νωρίτερα με αυτήν αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον
και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα αδελφό, προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εκτός δε της τελικής αναγωγής της εικόνας αυτής στον υπό του Θεού, εν Χριστώ ελεηθέντα αμαρτωλό άνθρωπο,

0: Η Εκκλησία βλέπει στο πρόσωπο του περιπεσόντος τους ληστές της παραβολής και την περίπτωση κάθε πάσχοντος ανθρώπου. Απευθύνεται εδώ προς τους κατασάρκαν και εν πίστη οικείους του ασθενούς και προσπαθεί να τους εμπνεύσει αισθήματα ελέους, στοργής και συναντήληψης προς αυτόν, ανάλογα προς εκείνα που κατέστησαν τον καλό Σαμαρίτη πρότυπο της ευαγγελικής εντολής «αγαπήσεις το πλησίον σου ως εαυτόν». Επομένως, η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ακολουθίας, επομένως η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του γάμου, επομένως η πρώτη ευαγγελική περικοπή της ιερολογίας του μυστηρίου του γάμου αναφέρεται, όπως είδαμε, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, με την οποία αναδεικνύεται κυρίως η χωρίς όρους και όρια αγάπη προς τον πλησίον και ιδιαίτερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Εκτός από την τελική αναγωγή της εικόνας αυτής στον υπό του Θεού εν Χριστώ ελεηθέντα αμαρτωλού ανθρώπου, η Εκκλησία βλέπει στο πρόσωπο του περιπεσόντος τους ληστές της παραβολής και την περίπτωση κάθε πάσχοντος ανθρώπου. Και στο πλαίσιο αυτό, μέσα από το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, απευθύνεται στους κατασάρκαν αλλά και εν πίστη οικείους του ασθενούς και προσπαθεί να τους εμπνεύσει αισθήματα ελέους, στοργής και συναντήληψης προς Αυτόν, ανάλογα προς εκείνα που κατέστησαν το καλό Σαμαρίτη πρότυπο της ευαγγελικής εντολής «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν». Και στην θέση αυτή μπορούμε να βρεθούμε όλοι. Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε στη θέση του Σαμαρίτη. Όλοι μας μπορεί να βρεθούμε στον άνθρωπο που έπεσε στα χέρια των ληστών. Όλοι μπορεί να βρεθούμε στη θέση του ιερέα και του Λεβίτη. Το ζητούμενο είναι ποια θέση και ποια στάση θα κρατήσουμε. Ο Κύριος μας καλεί να λειτουργήσουμε απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας, στον αδελφό μας, ακόμα κι αν αυτός είναι ο ξένος, ακόμα κι αν αυτός είναι ο εχθρός μας, να σταθούμε απέναντι του όπως ο καλός Σαμαρίτης και με λάδι και κρασί να πλύνουμε τις πληγές, να σηκώσουμε στις πλάτες μας τον αδελφό μας, να του συμπερασταθούμε, να τον στηρίξουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να φροντίσουμε όχι παροδικά, όχι στιγμιαία, αλλά διαρκώς για την καλύτερη ψυχική του, πνευματική του, αλλά και τη σωματική του κατάσταση. Η προσφορά και η αγάπη δεν είναι στιγμιαία, αλλά είναι διαρκείας. Γιατί η αγάπη και η προσφορά προς τον αδελφόν είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χριστιανού ανθρώπου. Καθώς ο χριστιανός μιμείται τον Κύριο, ο οποίος για την αγάπη του προς τον άνθρωπο, προς το πλάσμα του, έφτασε στο σημείο του σταυρικού θανάτου. Και βέβαια, δια της εκ νεκρών αναστάσεώς του, έδωσε και πάλι στον άνθρωπο την δυνατότητα να βγει από το σκοτάδι του Άδη και να έρθει πάλι στο φως, στο φως του Κυρίου, το οποίο σκορπίζει το σκοτάδι, ζεσταίνει τις ψυχές των ανθρώπων και καθάρει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Δεν τελειώνουμε όμως, καθώς τέλος και σκοπός αυτής της συνάντησής μας είναι αυτή η προσέγγιση των βιβλικών κειμένων μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα από το μυστήριο του Ευχελαίου αυτήν την περίοδο. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας για την πολύτιμη βοήθειά του και στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπου πάντοτε περιμένουν τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τις ερωτήσεις σας, για να συνεχίζετε διαρκώς αυτό μας το κοινό ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας αποχαιρετώ με το βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου.
2: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωση των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και η καταδίκη της συνειδήσεως αυτών που ακόμα περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλούτο ταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος οι τέλειοι. Ας μην βιαστούμε, αγαπητοί μου, να γνωρίσουμε την τρίτη αυτή κατάσταση με λόγια, διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της δευτέρας καταστάσεως γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή της ατιμίας, δηλαδή της ατιμώσεως. Εκείνον που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυραννούν πολλές φορές οι αμαρτωλές συνήθειες και αναμνήσεις του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο.

Δέκατον. Ο λόγος για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινός και ακατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος με εξήγησε είναι ότι όσες μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση. Διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολύ αιχμαλώτους σε αυτές. Ενδέκατο. Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων το δαίμονα της λύπης. Διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής. Μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας. Παρησία να εννοηθεί σαν θάρρος μπροστά στο Θεό. Δωδέκατον. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως, να είσαι ανδρείος και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακας σου άγγελος. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο το ζεστό τραύμα, τόσο ευκολότερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα που χρόνησαν, σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται και χρειάζονται για να γιατρευτούν πολύ κόπο και νηστέρι και ξηράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών, δηλαδή το πύρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πύρ της κολάσεως. Πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Πριν από την πτώση, οι δαίμονες αποκαλούν το Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση, τον αποκαλούν σκληρό.

14. Εάν μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσεις σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου πει ο λογισμός ήθε να μην έφτανες, να μην έπεφτες εκείνο το μεγάλο, τούτο το μικρό δεν είναι τίποτε το σπουδαίο, μην παραδεχτείς αυτό το λογισμό και τα μικρά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Πολλές φορές μερικά από αυτά τα μικρά δώρα καταπράιναν το μεγάλο θυμό του δικαστή. 15. Όποιος πραγματικά εξοφλεί αμαρτίες, την ημέρα που δεν πένθησε, την θεωρεί χαμένη, έστω και αν έπραξε κατά αυτήν μερικά άλλα καλά έργα. Ναι.

16. Κανείς από τους πενθούντας ας μην περιμένει την πληροφορία της συγχωρήσεως τη στιγμή του θανάτου. Διότι κάτι που είναι άγνωστο είναι και αβέβαιο. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε «Άφησέ με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από τη ζωή αυτή απληροφόρητος». 17. Αφού εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωση, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όσοι έτυχαν, έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο, ας μην πλανώνται, είναι δεμένοι.

0: 18. Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι προς τις πληροφορίες που ανέφερα και μάλιστα στην πρώτη, την εμφάνιση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου των. 19. Όποιος θρύνει τον εαυτό του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Να το ξαναπούμε. Όποιος θρυνεί τον εαυτόν του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι» θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Κύριε Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αυτή, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρον θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρον δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστρέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατά

0: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε να στάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών πτυών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρον νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο δόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή,

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεατό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη τσάμωδάς, αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε,

0: Ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεγιν άπαντας. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζης ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή.

0: Μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη και επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των λύπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχουμε και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζουμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν, τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεοτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμό του αμαρτωλού την μετάνοια. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάσε ντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτους αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσι την Κύριε, και μη παραδειγματίσμαι των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι κατά εμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωσης ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλής συν τη οικία σήμωνος σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φόσον της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάς με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου, Μητρός, των αήλωσων λειτουργών και αχράων των δυνάμεων και πάνω των Αγίων των απεώνων σοι ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως το τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγηση, έργηση, εν θυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater, Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με τις εναρκτήριες ομιλίες του Αρχιμανδρίτου Ελισαίου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, και του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, καθηγουμένου Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, με την χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμίλιας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Οι εργασίες του συμποσίου θα γίνουν στο ξενοδοχείο Windham Grand Hotel, Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, πλατεία Καραϊσκάκη, στις 9 και 10 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η εφαίστειος ιερά εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί του Αγίου Όρους θα φτάσει στο Μεσολόγγι στις 30 Απριλίου. Την ιερά εικόνα θα κομίσει ο πρωτοεπιστάτης Γέρον Αβραάμ Λαβριώτης εκ μέρους της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι και τις 9 Μαΐου. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης σειράς μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Ουδέν άλλο δύναται τόσο να βοηθήσει και να κατευνάσει τον θυμόν και όλα τα πάθη, όσον η αγάπη προς το Θεόν και πάντα συνάνθρωπον. Με την αγάπη είναι ευκόλος νικάς, παρά με τους άλλους αγώνας. Αλλά και αγωνιζόμενος δεν αισθάνεσαι πόνον, οπόταν κυριεύει το νουν η αγάπη. Δι' αυτό η αγάπη δεν πίπτει, εφόσον τη ψυχή στο πιδάλιον κατευθύνεις πάντοτε προς αυτήν, και ό,τι συμβεί φωνάζεις το σύνθημα «Δια την αγάπη σου Ιησίου μου, γλυκή αγάπη, βαστάζοντας ύβρις, ονίδη, αδικίας, κόπους και πάσα στα θλίψεις ό,τι ήθελε μου συμβεί». Και ευθύς, τι αυτά λογιζόμενος, το φορτίον του πόνου ελαφρούτε,

και πικρία του δαίμονος καταπάβει. Και πίστευσον εις αυτό που μέλλον να σου υπώ, μία φοράν ένεκα τον αλλεπαλλήλο μου φρικτών πειρασμών, είχον κυριευθεί από λύπην και αθυμίαν και δικαζόμην προς τον Θεόν ως αδικούμενος, ότι παραδίδει με εις τόσους πολλούς πειρασμούς, χωρίς να τους αναχαιτίζει ο λίγων, να παίρνω καν ο λίγην ανάσα. Και σε αυτήν την πικρίαν ήκουσαν μίαν φωνήν έδω μου πολύ γλυκίαν και πολύ καθαράν, με άκρα συμπάθειαν. Δεν τα υπομένεις όλα δια την ειδική μου αγάπη? Και με τη φωνήν εχήθην εις δάκρυα τόσον πολλά, και μετενόουν δια την αθυμίαν όπου είχον κυριευθεί. Δεν αλυσμονώ ποτέ μου αυτήν τη φωνή, την τόσο γλυκία, όπου αμέσως εξυφανίστη ο πειρασμός και όλη η αθυμία. Δεν τα υπομένεις όλα δια την ειδική μου αγάπη? Ω γλυκιά όντας αγάπη, δια την αγάπη σου εσταυρώθημεν και όλα βαστάζομεν. Δίγησα το μη πάλιν εκείνος αδελφός, ότι μία φοράν είχε λύπη δια την αναδελφών, όπου τον εσυμβούλευεν και αυτός παρήκουε, και είχε λύπη πολύ δι' αυτόν, και προσευχόμενος ήλθεν εις έκστασιν, και βλέπει τον Κύριον επί του σταυρού καρφωμένον όλον εν μέσω φωτός, και γύρα στην κεφαλήν ο Χριστός τρέφει προς αυτόν και το λέγει: «Είδε εις εμένα, πόσα υπέφερα δια την αγάπη σου, σι τι υπέφερες?» Και με το λόγον διελήθη η λύπη, επληρώθη χαράς και ειρήνης, και χαίον δακρύων πηγά σε θαύμαζε και θαυμάζει στη συγκατάβαση του Κυρίου, όπου αφήνει τα σλήψεις, αλλά και πάλιν παρηγορεί, οπόταν βλέπει να αθυμούμε. Δια τούτο μη αθυμείς, μη στενοχωρήσεις τα σλήψεις και πειρασμούς, αλλά με την αγάπη του Ιησού μας να ελαφρύνεις τον θυμόν και την αθυμία, και δίδε θάρρος του εαυτού σου λέγον: «Ψυχή μου, μη αθυμείς, διότι μικρά θλίψη σε καθαρίζει από πολυχρόνιων νόσων, αλλά και με το λίγον θα φύγει, όπως και η αλήθεια είναι αυτή. Οι πειρασμοί όσον ολίγοι είναι υπομονή, τόσον μεγάλοι φαίνονται οι πειρασμοί, και όσο συνηθίζει ο άνθρωπος να τους υπομένει, τόσον μικραίνουν και τους περνά χωρίς σκόπον και γίνεται στερεός, ως σαν βράχος. Λοιπόν υπομονή, και αυτό που τώρα σου φαίνεται δύσκολο να το κατορθώσεις, αφού θα περάσουν έτη πολλά, θα έλθει στο χέρι σου να το κατέχεις ως ίδιον χτήμα, χωρίς να καταλάβεις πόθενση έγινε. Δι' αυτό έργασε τώρα εις την νεότητα, χωρίς να λέγεις το διατί και να θυμείς, και όταν γυράσεις θα δρέπεις δράγματα παθίας και θα απορείς πόθενση εγεννήθη σαν τι ούτι ωραίοι στάχιες, αφού εσύ μηδένε γεώργησας, και έγινες πλούσιος ο μηδενός άξιος, και όλοι γονγκισμοί, επαρακοές και αθυμίες σου, ευλάστησαν διούτους καρπούς και άνθη ευώδη, δια τούτο βιάζουν. Καν μυριάκης πέσει ο δίκαιος, δεν χάνει την παρησία του, αλλά πάλι νεγείρεται και συνάζει δυνάμεις, και του επιγράφει νίκας ο Κύριος. Και τασμέ νίκας δεν του τας δείχνει, δια να μην υπεραίρεται. Τα δε πεσήματα τα φέρνει προφθαλμόν του, να τα βλέπει, να πάσχει, να ταπεινώνεται. Αφού δε παρέλθει τα καταλήματα των εχθρών και κροτήσει νίκας παντού αφανής, τότε αρχίζει να του δείχνει ο λίγον ότι νικά, ότι βραβεύεται, ότι ψηλαφώς είναι χείρες του κάτι όπου προηγουμένως σε ζήτη και δεν του εδίδετο, και ούτω γυμνάζεται, δοκιμάζεται, τελειούται, καθώς ον χωρεί η φύσης, ο νους, η διάνοια και της ψυχής μας το σκεύος. Δια τούτο ανδρίζου και ίσχυε εν Κυρίω, και εμείς μικρύνεις την προθυμία σου, αλλά ζήτη, φώναζε διαρκώς, καν λαμβάνεις, καν ου.

χάρις δεν είναι είναι αδιαφανέστερον είπομεν. Μικρά η μεγάλη δωρεά της απείρου θείας πλουτανοδόσεως, όπου αυτός ως αγαθός διανέμει από άπειρον αγαθότητα. Και πάλιν λαμβάνω τα όσα ημείς αποδίδομε προς ευχαριστίαν, ήγουν επίγνωσιν του Θεού, εξού πηγάζει ο θαυμασμός, αγάπην, λατρείαν, ύμνον, δοξολογίαν, όλα αυτά λαμβάνουν ο αγαθός παροχεύς, πάλι μας ανταμείβει εκ των ιδίων τα ίδια, τα σά εκ των σών. Εκ του ιδίου πλούτου μοιράζει, και εμείς οι φτωχοί και τυφλοί και χωλοί απ' εκείνον πλουτίζομεν, και ο ίδιος πλούτος εις αυτόν παραμένει, μήτε υστερείτε, μήτε πλεονάζει. Ω μεγαλείον αφάνταστον, όλους πλουτίζει, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων επλούτησαν και έγιναν άγιοι, και ο ίδιος πλούτος εις τον Θεόν διαμένει. Όθεν εμπρότης γνώριζε τέκνο μου, ότι πάν αγαθόν εκ Θεού έχει την αρχήν, δεν γίνεται αγαθός λογισμός, μειών εκ Θεού, μη δε πονηρός μειών εκ του διαβόλου. Ότι καλόν λοιπόν διανοηθείς, υπείς, διαπράξεις, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, όλα είναι της δωρεάς του Θεού, εδικών μας δεν έχουμε τίποτε. Πας λοιπόν όσες επιθυμεί και ζητεί να λάβει την χάρη, να τον δώσει δωρεάν ο Θεός, πρέπει πρώτον να γνωρίσει καλώς την ιδία του ύπαρξη, το γνώθεις αυτόν, και τούτο είναι η όντως αλήθεια, διότι κάθε πράγμα έχει αρχή, και αν την αρχή δε θα μάθει σου καποβεί εις τέλος καλών. Και αρχή λοιπόν και αλήθεια είναι να γνωρίσει κανείς ότι είναι μηδέν, και εκ του μηδενός παρήχθησαν άπαντα, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και χτίστησαν, είπε και γένετο γη, και λαβών πυλών έπλασεν άνθρωπον, άψυχον, άνουν, ένα πύληνον άνθρωπον, αυτή η δία σου ύπαρξης, αυτό είμεθα όλοι μας, χώμα και λάσπη. Τούτο είναι το πρώτον μάθημα σε εκείνον όπου θέλει να λάβει, αλλά και να μένει διαπαντός η χάρις πλησίον του. Εκ τούτο αποκτά την επίγνωση και εξ αυτού γεννάται ταπείνωσης. Όχι με λόγια αργά να ταπεινολογεί, αλλά επί βάσεως στερεάς ομιλεί την αλήθεια. Είμαι χώμα, είμαι πυλός, είμαι λάσπη. Αυτή μας είναι η πρώτη μητέρα. Λοιπόν, το χώμα πατάτε, και εσύ ως χώμα οφείλεις να πατηθείς. Είσαι λάσπη, δεν έχεις καμίαν αξίαν. Έθεν κακήθεν ρίπτεσαι, σε χτίζουν, από ένα σε άλλο μετασκευάζεσαι ως άχρηστο ύλη. Και λοιπόν, σε νεφίσησεν ο Δημιουργός και σου έδωκε πνεύμα ζωής, και ειδού ευθύς έγινες ένας άνθρωπος λογικός, ομιλείς, εργάζεσαι, γράφεις, διδάσκεις, έγινες ένα μηχάνημα του Θεού, όμως μίλεις μονής ότι η ρίζα σου είναι το χώμα. Κι αν λάβει το πνεύμα αυτός όπου εσύ το έδωκε, εσύ πάλιν θα χτίζεσαι στα ντουβάρια. Δια τούτο μη μνήσκου τα έσχατά σου και ού μη αμαρτήσεις τον αιώνα. Ετούτο είναι το πρώτον αίτιον, όπου όχι μόνον ελκύει τη χάριν, αλλά την πληθύνει και τη συγκρατεί. Αυτή αναβιβάζει τον νουν στην πρώτην θεωρία της φύσεως, και εκτός αυτής της αρχής σε βρίσκει μεν κάτι ολίγον, αλλά με τα καιρόν θα το χάσει, διότι δεν χτίζει επί εδάφου στερεού, αλλά προσπαθεί με τρόπους και τέχνη. Λέγεις λόγου χάριν είμαι αμαρτωλός, αλλά έσωθε λογίζεσαι δίκαιος. Δεν δύνασαι να αποφύγεις την πλάνη, η χάρη ζητεί να σταθεί, αλλά επειδή ακόμη εμπράκτος δεν έχεις βρει την αλήθεια, κατά ανάγκη πρέπει να φύγει, διότι αναφιβόλως θα πιστεύσει εις το λογισμό σου ότι είσαι αυτό το οποίον δεν είσαι, και χωρίς άλλο θα πλανηθείς, ως εκ τούτου δεν παραμένει χάρις. Καθότι έχουμε τον αντίπαλον όπου είναι τεχνίτης ισχυρός, είναι εφευρέτης κακών και της κάθε πλάνης δημιουργός, όπου αγρυπνεί προς την πτέρνα μας, όπου από φως έγινε σκότος και όλα γνωρίζει,
όπου είναι εχθρός του Θεού και ζητεί όλους να μας κάνει εχθρούς του. Και εν τέλει είναι πνεύμα πονηρών και ευκόλως αναμειγνύεται με το πνεύμα, όπου μας εχάρισε ο Θεός και παίρνει τη μηχανούλα μας και την κινεί όπως θέλει Αυτός. Κοιτάζει που θεν ρέπει η όρεξη της ψυχής και ποιο τρόπο τη βοηθεί ο Θεός και ευθύς μηχανάται και εκείνος τα όμοια. Διότι είναι πόλεμοι όπου τους γνωρίζει και τους αποφεύγει ο άνθρωπος, αλλά είναι άλλοι όπου δεν τους γνωρίζει, καθότι είναι υπάλληλοι νοερά και δεν είναι εύκολο να τους διακρίνει κανείς. Είναι ψυχικέ αλλοιώσεις, διανοητικέ κινήσεις, σωματική ασθένεια και μεταβολέ. Καθότι ο δημιουργός όπου έπλασε τον πυλόν έλαβε εκ των τεσσάρων στοιχείων τη σύσταση, ξηρών, υγρών, θερμών και ψυχρών. Και ως εκ τούτου είναι ανάγκη κάθε στιγμή να πάσχει ο άνθρωπος συμφώνως της μεταλλαγής του κάθε στοιχείου. Ήγου να ξηραίνεται, να υγραίνεται, να θερμαίνεται, να ψυχραίνεται. Και αν περισσεύσει του ενός στοιχείου τα ιδιώματα, ανάγκη είναι να ασθενήσει το σώμα. Και συνεπώς συμπάσχει και ψυχή. Δεν δύναται ο νους να αποδώσει τα νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί με το σώμα. Ξηραίνεται από τη ζέστη του ηλίου το σώμα, ξηραίνεται και ο νους. Υγραίνεται αν βρέχει το σώμα και χαλαρώνει, χαλαρώνει επίσης και ο νους. Ψυχραίνεται αν φυσάει αέρα στο σώμα, πληθύνει η χολή περισσώς. Σκοντίζεται και ο νους και θριαβεύουν μόνον εφαντασίε. Εις όλας λοιπόν τας αλλοιώσεις αυτάς, αν και η χάρις υπάρχει, αλλά όμως δεν ενεργεί, διότι τα όργανα σθενούν. Ο δε εχθρός μας διάβολος εξεύρει στην κάθε αλλοίωση πως πρέπει να πολεμήσει, διότι εκ του ξηρού σε σκληρύνει να γίνεσαι πέτρα, να αντιλέγεις, να παρακούς. Εκ του ψυχρού γνωρίζει να σου ψυχραίνει το ζήλο, να γίνεσαι κρύος στα θεία και παγωμένος. Εκ του θερμού να θυμώνεις και να ταράτεσαι, να μη σ' αφήνει να διακρίνεις το αληθές, καθότι ως ύπομεν περισσεύει το αίμα και με τη ζέστη κινεί την επιθυμία, μέρος παθητικών και των θυμών. Εκ δε του υγρού σου γεννάνει σταγμών, χαλάρωση, κομμάρες, παραλυσίαν όλου του σώματος. Εις όλα τα αυτά λοιπόν πάσχει το σώμα, συμπάσχει και ψυχή και την οεράκια σώματος. Παρομοίως και χάρις, όταν πλησιάζει στον άνθρωπο δεν μεταβάλλει τη φύση, αλλά τα αυτά φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα, όπου είναι πρικισμένοι φύσεις, καθώς ον χωρούν του καθενός τα δοχεία, αναπληρή και υπερπληρή, ή το ανάπαλιν ελαττώνει και αφαιρεί. Καθώς λοιπόν προηγείται η πλάση του εφυσήματος, ούτω πρέπει να προηγείται και η πράξη της θεωρίας, και πράξεις μεν ονομάζεται όσα τελούνται δια του σώματος, θεωρία δε όσα εργάζεται νοερός η διάνοια. Αδύνατο χωρίς πράξη να έλθει εις θεωρία. Αγώνησε λοιπόν τώρα εις όσα η πράξη ζητεί, τα δε υψηλότερα θα έλθουν μόνα τους. Ιδού, έμαθες ότι είσαι πυλός, τοχός και γυμνός. Τώρα ζήτησε από το δυνάμενο να αναπλάσει την φύση να σε πλουτίσει. Και αν σου δώσει πολύ ο λίγον επίγνωθη το σών ευεργέτην, και μη σφετεριστείς τα ξένα ως ίδια. Με πόνον και δάκρυα θα λάβεις τη χάρη, και πάλι με δάκρυα χαράς και ευχαριστίας, με φόβο Θεού αυτήν θα κρατήσεις, με θέρμη και ζήλον ελκύεται, με ψυχρότητα και αμέλειαν χάνεται. Δεν σου ζητεί περισσότερον ο Χριστός δια να σου δώσει τα Άγια του χαρίσματα, μόνο να αναγνωρίζεις ότι ή τι καλόν κι αν έχεις, είναι εδικόν του, και να συμπαθάς τον μη έχοντα, να μην τον κρίνεις ότι δεν έχει, ότι είναι αμαρτωλός, φαύλος, πονηρός, φλίερος, κλέπτης, πόρνος και ψεύτης. Εάν την επίγνωση αυτήν αποκτήσεις, δεν μπορείς ποτέ να κρίνεις κανένα, καν να τον βλέπεις θανασίμως να αμαρτάνει, διότι λέγεις ευθύς, δεν έχει Χριστέ μου τη χάρη σου, δι' αυτό αμαρτάνει. Αν φύγεις από εμένα θα πράξω χειρότερα, αν στέκω στέκω, διότι εσύ με βαστάζεις. Τόσο βλέπει ο αδελφός τόσο κάμνει, είναι τυφλός. Πώς τον θέλεις να βλέπει χωρίς οφθαλμούς, είναι πτωχός. Πώς γυρεύεις να είναι πλούσιος, δώσ' του πλούτο να έχει, δώσ' του μάτια να βλέπει. Εάν ζητήσεις το δίκαιο για οποιοδήποτε πράγμα,
όπου θα σε αδικήσει, ατιμάσει, υβρίσει, χτυπήσει, διώξει ή τη ζωή σου επιβουλευθεί ο πλησίον σου και πάλι εσύ ευρίσκεσαι άδικος, εάν αυτόν θεωρήσεις αίτιον ή εμπαθώς τον κατηγορήσεις, διότι ζητείς από αυτόν αυτό που δεν του το έδωκε ο Θεός. Εάν καλώς εννοείς αυτό που σου λέγω, όλοι θα σου είναι ανεύθυνοι διοδήποτε σφάλμα και μόνον εσύ θα είσαι εις όλα υπεύθυνος. Καθότι τρεις εχθροί πολεμούν τον άνθρωπον το γένος, οι δαίμονες, η δία μας φύσης και η συνήθεια, εκτός τούτον άλλος πόλεμος δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αφαιρέσεις τον δαίμονα, όπου τυραννεί όλη την ανθρωπότητα, τότε θα είμεθα όλοι καλοί. Ιδού εις ποιον πρέπει να δώσεις το άδικον, αυτό να μισήσεις, να κατακρίνεις και μέχρι τέλους να τον έχεις εχθρόν. Ο άλλος είπομεν ότι είναι η φύσης, όπου αφότου ο άνθρωπος εννοήσει τον κόσμο, αυτή αντετάσσεται εις τον νόμο του πνεύματος και ζητεί παν ότι είναι εις απώλειαν της ψυχής. Ιδού και ο άλλος εχθρός που είναι άξιος μίσους σε φόρους ζωής, αυτόν πρέπει να κατακρίνεις, να κατηγορείς. Έχουμε προσέτει και τον τρίτον εχθρόν, τη συνήθεια, όπου συνηθίζοντες να πράττουμε πανίδος κακίας, γίνεται εις εμάς έξις και επέχει δευτέρας φύσεως θέση και κατέχει ως νόμον την αμαρτία και θέλει ως αυτός τον ίσον αγώνα διαναλάβουμε θείαν αλλίωση και απαλλαγή. Ιδού λοιπόν και ο τρίτος εχθρός, όπου είναι άξιος μίσος τελείου. Εάν θέλεις λοιπόν τον πλησίο σου να είναι εις πάντα καλός, καθώς σου αρέσει, αφαίρεσέ του τους τρεις αυτούς εχθρούς με τη χάρη όπου κατέχεις. Ετούτο είναι το δίκαιον, ας ζητείς να το έβρεις, να κάμεις ευχήν εις τον Θεόν, να τον απαλλάξει από αυτούς τους εχθρούς, και τότε θα είσαστε σύμφωνοι. Ιδέ και ζητήσεις άλλους να έβρεις το δίκαιον, θα είσαι πάντοτε άδικος και επομένως η χάρη είναι ανάγκη να πηγαίνει, να έρχεται μέχρι ότου έβρει ανάπαυση στη ψυχή σου, διότι τόση χάρη δικαιούται σε αυτό να έχει ο άνθρωπος όσον πειρασμόν ευχαρίστως υπομένει, όσον βάρος του πλησίον του αγωγγίστως βαστάζει. Λοιπόν, τα προηγούμενα γράμματα που σου έστειλα περιείχουν την πράξη, ετούτο που έγραψα τώρα περιέχει το φωτισμό. Από την πράξη λαμβάνει ο άνθρωπος γνώσεως φωτισμών, διότι η πράξη είναι τυφλή και ο φωτισμός είναι η οφθαλμή, δια τον οποίο βλέπει ο νους εκείνο που δεν τον έβλεπε πρώτα. Τώρα λοιπόν έχει λίχνον και μάτια και βλέπει αλαίως τα πράγματα, και πρώτα ήταν η χάρη της πράξεως, αλλά τώρα έλαβε δεκαπλάσιον χάρη. Τώρα έγινε ο νους ουρανός, βλέπει μακράν, έχει χωρητικότητα, υπερβάλλουσαν την προτέρα. Τώρα τον λείπει η θεωρία, έβρε τον θρόνον, καθώς βασιλεύς και τον λείπει το θέατρον, περί του οποίου θα είπομεν άλλοτε. Σι δε αντέγραψε τας επιστολάς με μελάνη, να μη σβήνουν, επειδή είναι με το μολύβι, να τας μελετάς, να διορθώνεις την πολιτεία σου.

πράξεις λέγεται όχι το να δοκιμάσει κανείς και να υποχωρήσει, αλλά πράξεις λέγεται το να εισέλθει, να μονομαχήσει, να νικήσει, να νικηθεί, να κερδίσει, να χάσει, να πέσει, να νικηθεί, να αναμοχλεύσει τα πάντα και να εκδέχεται αγώνα και πάλι μέχρι τελευταίας αναπνοής. Και ποτέ να μην ξεθαρεύσει τον εαυτό του έως η ψυχή του να βγει. Αλλά όταν ανεβαίνει στον ουρανό, πρέπει να περιμένει την επομένη να κατεβεί στον Άδη. Αφήνω ότι και την ίδια στιγμή γίνεται η κατάβαση. Δι' αυτό δεν πρέπει να ξενίζεται εις τις αλλοιώσεις, αλλά να έχει προφθαλμόν ότι αμφότερα είναι η δικά του. Γνώριζε ότι πάντοτε προηγείται η χάρη των πειρασμών ως μία ειδοποίηση προετοιμασίας. Και ευθύς όταν βλέπεις τη χάρη να συσφίγγεσαι και να λέγεις: «Ήρθε το διάγγελμα του πολέμου. Φυλάξου, πειλέ, πόθε θα κροτήσει τη μάχη ο μοχθηρός. Πολλάκης έρχεται σύντομα και πολλάκης μετά δύο ημέρας ή τρεις. Πάντως θα έρθει και να είναι τα προχώματα στερεά. Εξομολόγησης κάθε εσπέρας, υπακοής στο γέροντα, ταπείνωσης και αγάπης όλους, και ούτως ελαφρύνει τη θλίψη». Τώρα, εάν έρχεται η χάρης πρώτου καθαρισμού και άλλα παρόμοια, ζητώ προσοχήν και διάνοιαν καθαράν. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η χάρης: καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Εις τρεις και η πολιτεία: καταφύση, υπερφύση, παραφύση. Εις αυτάς τας τρεις τάξεις ανέρχεται και κατέρχεται. Τρία είναι και τα μεγάλα χαρίσματα όπου λαμβάνει: θεωρία, αγάπη, απάθεια. Λοιπόν, εις την πράξη συνεργεί χάρις καθαρτική, η οποία βοηθεί στην κάθαρση, και πάστης όπου εμετενόησεν, η χάρις είναι που τον προτρέπει στην μετάνοια, και όσα κάμνη της χάριτος είναι, αν και δεν γνωρίζει αυτός που την έχει, όμως αυτή τον τροφοφορεί και τον οδηγεί, και αναλόγως την προκοπή του λαμβάνει, αν έρχεται ή κατέρχεται ή μένει στην ιδία κατάσταση. Εάν έχει ζήλον και αυταπάρνηση, να ανεβαίνει θεωρία, την οποία διαδέχεται φωτισμός διαγνώσεως και εν μέρει απάθεια. Εάν ψυχρανθεί ο ζήλος και η προθυμία, συστέλλεται και της χάριτος η ενέργεια. Δια τον εγνώση ευχόμενον όπου λέγεις, είναι εκείνος όπου γνωρίζει τι εύχεται και τι ζητεί από τον Θεό. Ο εγνώση ευχόμενος δεν βατολογεί, δεν ζητεί περιτά, αλλά γνωρίζει τον τόπον, τον τρόπον και τον καιρόν και ζητεί τα αρμόδια και ωφέλιμα της ψυχής του. Επικοινωνεί νοερός με τον Χριστόν, τον πιάνει και τον κατέχει, και ούμεα σε αφήσω, λέγει στον αιώνα. Και λοιπόν, εκείνος όπου προσεύχεται ζητεί την άφεση των αμαρτιών, ζητεί το έλεος του Κυρίου. Εάν ζητεί και μεγάλα πρώτου καιρού, δεν του τα δίδει ο Κύριος, διότι ο Θεός τα δίδει με τάξη. Και αν εσύ τον βαρύνεις ζητώντας, αφήνει το πνεύμα της πλάνης και προσποιείται τη χάρη και σε πλανά, δεικνύωση άλλα αντί άλλων. Δι' αυτό δεν είναι ωφέλιμο να ζητεί κανείς τα υπέρμετρα. Αλλά κι αν εσύ ακουστεί πρώτου καθαρισμού, όταν δεν είναι στην τάξη γίνονται φίδια και βλάπτουν. Σι έχε μετάνοιαν καθαράν, κάμνει εις όλους υπακοήν, και μόνη χάρις θα έρθει χωρίς εσύ να ζητείς. Ο άνθρωπος ως βρέφος ψελίζω ζητεί από τον Θεό το θέλημα του το Άγιον. Ο Θεός ως παντήρ υπεράγαθος του δίνει τη χάριν, αλλά του δίδει και πειρασμούς. Εάν υπομένει αγωνγίστος στους πειρασμούς, λαμβάνει προσθήκην της χάριτος. Όσην χάριν περισσοτέρος λαμβάνει, τόσην προσθήκην και πειρασμών. Οι δαίμονες όταν πλησιάζουν να κροτήσουν τη μάχη, δεν πηγαίνουν εκεί που εσύ αγωνγίστος θα τους νικήσεις, αλλά δοκιμάζουν που έχεις αδυναμία. Όπου εσύ ποσός δεν τους υπερημένεις, εκεί τη χορηγίζουν το κάστρον, και όταν έβρουν την ψυχή να ασθενεί και μέρος αδύνατον, πάντα εκεί τον νικούν και τον κάνουν υπεύθυνον. Ζητείς χάριν από το Θεό, αντί χάριτο σου αφήνει πειρασμό. Δεν αντέχεις τον πόλεμο μπίπτης, δεν σου δίδεται προσθήκη της χάριτος. Πάλι ζητείς, πάλι είναι ο πειρασμός. Πάλι νύτα, πάλι νυστέρηση σε φόρου ζωής. Πρέπει λοιπόν να βγεις νικητής. Αντέχω του πειρασμού ως θανάτου.
Πεσεπτόμας στη μάχη, φωνάζον κάτω παράλυτος. Ουμίσε ανώ, γλυκύτατε Ιησού, ουδούμισε εγκαταλείπω. Αχωρίστος θα μείνω εις τον αιώνα και δι' αγάπη σου ξεψυχώ εις το στάδιον. Και εύνης παρίσταται εις το στάδιον να φωνεί διαλέλαπος. Πάρη μη, δε σε όσπεραν ήρθιν ως φύς σου και ακολούθη μη. Σίδε όλος φως και χαρά, ήμι το τάλανι, ήμι το πονηρό και αχρίο. Ακοήν οικόν σου το πρότερο νινίδε, σε είδον οι οφθαλμοί μου, διό και εφάβλησαν εμ' αυτόν, ήγημε δε με αυτόν γην και σποδόν. Τότε πληρούσε θείας αγάπης και φλέγεται η ψυχή σου σαν του Κλεόπα και εν καιρό πειρασμού δεν καταλείπεις πλέον τη συνδόναν και να φύγεις επί γυμνού, αλλά καρτερίσεις τα σλήψεις διαλογιζόμενος. Καθώς παρήλθεν ο ένας πειρασμός και ο άλλος, ούτως θα παρέλθει και τούτος. Όταν όμως αθυμείς και γονγκίζεις και δεν υπομένεις στους πειρασμούς, τότε αντί να νικάς, πρέπει διαρκώς να μεταρροείς δια τα σφάλματα της ημέρας, δια την αμέλεια της νυχτός, και αντί να λαμβάνεις επί χάριτος χάρη, μεγαλώνεις τα σλήψη σου. Δια τούτο μη δηλειάς, μη φοβήσαι τους πειρασμούς, καν πέσεις πολλάκι σαν άστα, μη χάνεις την ψυχραιμία σου, μην απαγοητεύεσαι, σύννεφα είναι και θα περάσουν. Και όταν συνεργούσεις της χάριτος που σε καθαρίζει από όλα τα πάθη, παρέλθεις όλα αυτά που είναι η πράξη, τότε γεύεται ο νους φωτισμών και κινείται εις θεωρία. Και πρώτη θεωρία είναι των όντων, πως όλα τα πάντα επίησε δια των άνθρωπων ο Θεός και αυτούς τους αγγέλους προσέτης διακονίαν αυτού. Πώς είναι αξία, πόσο μεγαλείο, τι μέγα προορισμόν έχει ο άνθρωπος, αυτή η πνοή του Θεού. Όχι δια να ζήσει εδώ τα σωλήγα ημέρα της εξορίας του, αλλά να ζήσει αιώνια με τον πλάστη του. Να βλέπει τους θείους αγγέλους, να ακούει την άρρητον μελωδίαν τους. Τι χαρά, τι μεγαλείον, μόλις λαμβάνει τέρμα αυτή η ζωή μας και κλείνουν τούτοι οι οφθαλμοί, ευθύς ανοίγουν οι άλλοι και αρχίζει η νέα ζωή, η όντως χαρά, όπου πλέον τέλος δεν έχει. Τι άφτανον βυθίζεται ο νους εις μίαν ειρήνη και άκρα γαλήνη, όπου απλούται εις όλον το σώμα και τελείως ξεχνά ότι υπάρχει εις αυτήν τη ζωή. Τι αυτέ θεωρίε διαδέχονται η μία την άλλη, όχι να πλάθει φαντασίες στο νου του, αλλά η κατάσταση είναι τι αυτή, ενέργεια χάριτος, όπου φέρνει νοήματα και αδολεσχεί ο νους στη θεωρία. Δεν τα πλάθει ο άνθρωπος μόνα τους έρχονται και αρπάζουν το νου στη θεωρία, και όταν τότε απλούται ο νους και γίνεται άλλος εξάλλου, φωτίζεται, είναι όλα ανοιχτά εις αυτόν, πληρούται σοφίας και ως Υιός κατέχει του ατου πατρός του, ξέρει ότι είναι μηδέν, πυλός, αλλά και Υιός βασιλέως. Μηδέν έχει, αλλά πάντα κατέχει. Πληρούται θεολογίας, φωνάζει αχόρταστα με πλήρη επίγνωση ομολογών ότι η ύπαρξή του είναι μηδέν. Η καταγωγή του είναι πυλός, η δε ζωτική δύναμή του, η πνοή του Θεού, η ψυχή του. Ευθύς πετάει ψυχή στον ουρανόν, είμαι το εμφύσιμα, η πνοή του Θεού. Όλα διελήθησαν, έμειναν εις τη γη, εξού και λήφθησαν. Είμαι βασιλέος αιωνίου Υιός, είμαι Θεός κατά χάριν, είμαι αθάνατος και αιώνιος, είμαι με τα μία στιγμή κοντά εις την ουράνιον, μου Πατέρα. Αυτός είναι τη αληθεία ο προορισμός του ανθρώπου, δια τούτο επλάστη, και οφείλει να έλθει όθεν εξήλθεν. Τι αυτή είναι εθεωρίε, όπου αδολεσχεί ο άνθρωπος ο πνευματικός και αναμένει την ώρα όπου θα αφήσει το χώμα και θα πετάξει η ψυχή στα ουράνια. Θα έρθει τέκνο μου, και με αυτήν την ελπίδα υπόμενε κάθε πόνο και θλίψη, αφού με το λίγον θα αξιωθώμεν αυτά, διόλους μας είναι τα ίσα. Όλοι είμαι θα τέκνα Θεού, αυτόν φωνάζομεν ημέραν και νύχταν, και τη γλυκιά μας μανούλα, την δέσποινα του παντός, την οποία όποιος παρακαλεί δεν τον αφήνει ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η πίστη σήμερα. Αβερίτσεφ Σέργιος. Ο Σέργιος Αβερίτσεφ ήταν Ρώσος θεολόγος, ποιητής και φιλόσοφος, ειδικευμένος στην αρχαία και μεσαιωνική λογοτεχνία και μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών. Απέθανε το έτος 2004 σε ηλικία 66 χρόνων. Το παρόν κείμενο αποτελεί ένα απάνθισμα ομιλίας του στη Λιόν της Γαλλίας τον Αύγουστο του 1994, λίγο μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού στη Ρωσία, το οποίο δημοσιεύθη στο γαλλικό περιοδικό ΣΟΠ τον Νοέμβριο του 1994. Ας ομολογήσουμε την αδυναμία μας. Δεν είμαι θα μήτε τόσο άξιοι, μήτε τόσο σοφοί όσο οι πρόγονοί μας κατά την χριστιανική πίστη. Μάλλον είμεθα φανερά πιο αδύναμη και λιγότερο ικανή στην αυστηρότητα και ακρίβεια της ασκητικής ζωής, η οποία απαιτεί μια πειθαρχία σώματος, νου και φαντασίας. Η παιδεία μας, πνευματική, εκκλησιαστική ή θρησκευτική, έχει κατά πολύ πτωχεύσει. Σχεδόν είμεθα ακαλλιέργητη βάρβαρη. Παρά τα αυτά, κυριευόμεθα από θαυμασμό έναντι κάποιας μεγαλοφιούς δημιουργίας των Βυζαντινών χρόνων ή έναντι της σοφίας και ορθότητος της σκέψεως των πατέρων της Εκκλησίας ή της λαμπρότητος μιας βυζαντινής και μιας παλαιορωσικής εικόνος. Διότι ανακαλύπτουμε εκεί έναν χαμένο πλούτο. Ξυπνά μέσα μας η νοσταλγία μιας λαμπρής χριστιανοσύνης. Όμως η τραγικότητα της εποχής μας συμβαδίζει και με μία μεγάλη τιμή. Τη δυνατότητα των χριστιανών να βιώσουν και να ομολογήσουν την πίστη τους μετά την εποχή της πίστεως, μετά την αναγγελία από την ασθμένουσα φωνή του Νίτσε, του θανάτου του Θεού, που έγινε το πλέον κοινότυπο αξίωμα της νεωτερικότητας, επιβαλλόμενο σχεδόν σε μία ορισμένη θεολογία, την ψευδοθεολογία του θανάτου του Θεού. Ομολογούμε τον Χριστό μετά από έναν αιώνα που έκανε και είπε κατά της πίστεως περισσότερα από όσα όλες οι άλλες συνολικά ιστορικές περίοδοι. Το έτος γεννήσεώς μου, λόγου χάρη, ήταν η χρονιά που έπρεπε να περατωθεί στη χώρα μου ένα πενταετές σχέδιο απαλλαγής από το Θεό, το οποίο διεκήρυσε την ολοκληρωτική κατάργηση όλων των θρησκειών υπό το κομμουνιστικό καθεστώς. Και όμως, ακόμη σήμερα δοξολογούμε τον Θεό. Οφείλουμε μάλιστα να δοξάζομαι περισσότερο τον Θεό, διότι μας έκανε μάρτυρες ενός μεγάλου θαύματος, συγκρισίμου με εκείνου της φλεγωμένης βάτου της Παλαιάς Διαθήκης. Το θαύμα της αναγεννήσεως του χριστιανισμού. Ευλογητός ο Θεός, διότι ο χριστιανισμός δεν επιβιώνει, δεν ψευτοζεί, αλλά ζει, ή πεθαίνει με έναν θάνατο τρομερά αληθινό και αναγεννάται, επανέρχεται στη ζωή, όχι σαν μια αρχαία σβησμένη πίστη, αλλά ως μια καλή αγγελία, ως το Ευαγγέλιο. Ανασταίνεται ο χριστιανισμός διαφυλάσσοντας συγχρόνως την ταυτότητά του, την πληρότητά του, οι οποίες πηγάζουν από τον ίδιο τον Ιησού. Καθώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Αλλά πάλι ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει «Ιδού και να ποιώ πάντα». Ένας κόσμος δίχως τη Θεία Σφραγίδα. Ο Ρώσος μυστικός ποιητής Βιάτσεσλαβ Ιβανόφ, κατά τη δεκαετία του 1930, στοχαζόμενος περί του σοβιετικού αθεϊσμού, που κατά αυτόν ήταν μία απόλυτη ιεροσιλία, ένας εξωφρενικός πόλεμος κατά του αμνού του Θεού, ενώ συγχρόνως διέκρινε μία γενικότερη τάση, ίδια σε όλο τον κόσμο, έγραφε. «Θα επιθυμούσαμε να μην υπήρχαν πλούσιοι άνθρωποι. Δεν θα υπάρχει πλέον πλούτος. Καταργείται αφεαυτού. Χάνει ήδη τη λαμπρότητά του, γιατί ο πλούτος είναι εικόνα της διαφοροποιήσεως. Λοιπόν, η διαφοροποίηση σπάβει. Το πολύχρωμο πέπλο που έδιδε στον διασπασμένο κόσμο μια προσποιητή, περίπλοκη ενότητα σχίζεται. Δεν θα υπάρξει πλέον παρά ένας γυμνός διεισμός. Όλα περιορίζονται σε μια τραγική διάδα. Τελειωμένες λοιπόν οι ουδέτερες τάσεις, οι συμβιβαστικές αναποφασιστικότητες, οι μεσαίες θέσεις στον τομέα του πνεύματος. Απέβει πλέον πεδίο μάχης. Τελειωμένες, καταδικασμένες, εκμηδενισμένες. Γιατί έφτασε η ώρα να αποφασίσουμε υπέρ ή κατά εκείνου που είναι το μοναδικό αντικείμενο του μίσους, των κηρύκων του μίσους. Καθένας λοιπόν ας προκρίνει τη μία ή την άλλη από τις δύο εμπόλεμες πολιτείες. Ο ποιητής εδώ επικαλείται την πολιτεία του Θεού και την επίγεια πολιτεία κατά την παράδοση του Αγίου Αυγουστίνου. Την εποχή του παραδοσιακού χριστιανισμού ο πιστός έβρισκε πως όλη γύρω του η πραγματικό της του προσέφερε αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Όλα του μιλούσαν για το Θεό, από τις πλέον πρωταρχικές εμπειρίες, όπως λόγου χάρη η σχέση πατρός Υιού, η δομή της οικογένειας, η διάρθρωση της κοινωνίας κλπ. Έτσι, στη Ρωσία, αλλά και σε κάθε ορθόδοξη χώρα, η Εκκλησία έδιδε τον ρυθμό σε όλες τις ανθρώπινες εμπειρίες, από το βάπτισμα έως την ταφή. Όλο το έτος σημαδευόταν από τις λειτουργικές εορτές και τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Όλη την ημέρα ακούγονταν οι κωδωνοκρουσίες των διαφόρων ωρών προσευχής. Η δομή της επιστημονικής και φιλοσοφικής σκέψεως επιβεβαίωνε αυτό που προσέφερε η εμπειρία της ζωής. Και όλα αυτά ήσαν πολύ εκτενέστερα από εκείνα που μπόρεσε να εκφράσει η λόγια σκέψη του Αγίου Αυγουστίνου. Αλλά όταν η εποχή των εμφανών αποδείξεων πέρασε, όλοι αυτοί που δεν είχαν καμία πίστη ικανή να ζήσει αφεαυτής, απεφάνθησαν αναμφιβόλως περί του τέλους της πίστεως. Έτσι ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Θα ήταν όμως υπερβολή να ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε πλέον κανένα τρόπο για να δούμε μέσα στον κόσμο, στις οικογενειακές ή γενικότερα στις ανθρώπινες σχέσεις, οδούς για τη γνώση του Θεού. Βεβαιώνοντας κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να κάναμε παραχώρηση στην προπαγάνδα του διαβόλου. Αλλά δεν μπορούμε πάλι να θεωρήσουμε ότι αυτοί οι δρόμοι είναι πλέον αυτονόητοι. Μία ανθρωπολογική κρίση. Όποιες και αν είναι οι προσπάθειες του παλαιού, αφελούς αθεϊσμού, της εποχής του διαφωτισμού και του 19ου αιώνος, να στηριχθεί επί της νέας κοσμολογίας, επί της δαρβινικής θεωρίας της εξελίξεως, επί όλων των άλλων σταθμών της διανοητικής ιστορίας της Δύσεως, εν τούτης όλες αυτές οι μη επιστημονικές αναφορές δεν είναι τουλάχιστον τόσο σοβαρές όσο η ευρεία ανθρωπολογική κρίση που χαρακτηρίζει την εποχή μας και ολοένα διευρύνεται. Ας διευκρινίσουμε βεβαίως ότι δεν πρέπει να εξιδανικεύουμε το παρελθόν. Δεν πρέπει κυρίως να φανταζόμεθα ότι υπήρξε μία εποχή που οι σχέσεις γονέων και παιδιών, συζύγων, αρχόντων και αρχομένων ήσαν αρμονικές και δίχως σκιές. Φανταζόμενοι κάτι τέτοιο θα ήταν σαν να αρνούμεθα την αμαρτωλή φύση μας. Αλλά ακόμη και χωρίς να είναι αρμονικές αυτές οι σχέσεις, εν τούτης διατηρούσαν σε έναν ορισμένο βαθμό την υπαρξιακή τους ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα ήταν φανερή τόσο στους επαναστάτες όσο και σε εκείνους που εξεγείροντο ενάντια στην εξουσία του πατρός, του ιερέως, του ηγεμόνος. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η εξέγερση αυτή μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού χριστιανισμού συνίστατο στο να μην μείνει λίθος επί λίθου. Αλλά επειδή οι λίθοι ήσαν ακριβώς λίθοι, παρέμεναν άθικτοι. Τον 20ο αιώνα όμως φτάσαμε στον διαχωρισμό της ύλης σε μόρια και άτομα. Το γεγονός αυτό, το ότι δηλαδή ο αιώνας αυτός έφερε την διάσπαση του ατόμου, λαμβάνει μάλλον συμβολικές διαστάσεις. Η βαθιά ανθρωπολογική κρίση που διανύουμε κάνει ώστε να μην είναι πλέον μόνον τα παιδιά που εξεγείρονται, αλλά και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς, μη γνωρίζοντας ποια εξουσία ασκούν και εν ονόματι ποιου. Τούτο όμως έχει ουσιαστικές συνέπειες στην πορεία της πίστεως και της απιστίας. Ο Κίρκεγκαρτ είχε κάνει μια παρατήρηση. «Πιστεύομαι στον Θεό επειδή ο πατέρας είπε στο παιδί ότι υπάρχει Θεός». Αυτή η απλή φράση συγκεντρώνει μέσα της την αιώνια ιστορία των χριστιανικών λαών. Όταν οι άνθρωποι ήσαν χριστιανοί, αυτό συνέβαινε επειδή οι παραδόσεις ήσαν ριζωμένες μέσα στο πατρικό σπίτι. Αργότερα όμως και ο αθεϊσμός με τη σειρά του έγινε παραδοσιακός, ένας αθεϊσμός κατά τον αρχαίο τρόπο που εμφανιζόταν σαν μια ομολογία. Στο θαυμάσιο βιβλίο του «Ο άλλος ήλιος», ο Γάλλος διανοούμενος Ολίβιος Κλεμάν αναφέρει «Στο χωριό που κατοικούσε η οικογένεια του πατρός μου υπήρχαν τρεις ομολογίες, οι καθολικοί, οι προτεστάντες και οι σοσιαλιστές. Η ανακάλυψη της πίστεως. Άλλοτε λοιπόν θεωρείται σταθερή η ιδέα ότι οι γονείς μπορούσαν να μεταβιβάσουν την πνευματική τους κληρονομιά, πίστη ή απιστία, στα παιδιά τους. Και οι άθεοι εστήριξαν επ' αυτού τις ελπίδες τους ως προς την εξαφάνιση της πίστεως. Εβασίστηκαν στην εγγυημένη μετάδοση της απιστίας από τους γονείς στα παιδιά. Αλλά όμως αυτό δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένο. Όπως αδικαιολόγητες ήσαν και οι ελπίδες των χριστιανών ότι κερδίζοντας μία γενιά νέων, η πίστη θα αναζωογονούσε και θα παλινόρθωνε οριστικά τον χριστιανισμό των παλαιών χρόνων. Αυτή μάλιστα η ελπίδα των πιστών ήταν τυπική κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, όταν οι Ρωμαιοκαθολικοί, λόγου χάρη στη Γαλλία, πίστευαν ότι εφόσον πολλοί σπουδαστές μετεστρέφοντο και πήγαιναν για προσκύνημα στην Σάρτρ, κατά το ωραίο παράδειγμα του Γάλλου ποιητού Καρόλου Πέγγι, τότε όλη η κουλτούρα τους θα μπορούσε τελικά να ξαναγίνει χριστιανική. Τέτοια ελπίδα έτρεφαν επίσης και μερικοί Ορθόδοξοι Ρώσοι διανοούμενοι των Παρισίων, όπως λόγου χάρη ο Γεώργιος Φεντότοφ. Προσωπικά προέρχομαι από τη Ρωσία, μια χώρα όπου η οριστική εξαφάνιση της θρησκείας σχεδιάστηκε από το κόμμα και το κράτος, όπως σχεδιάστηκε λόγου χάρη η βιομηχανική παραγωγή. Όλοι αυτοί όμως οι υπολογισμοί βασίστηκαν στο συνήθι μηχανισμό, κατά τον οποίο οι γονείς μεταδίδουν φυσιολογικά τις πεποιθήσεις τους στα παιδιά. Υπήρχαν βεβαίως πάντοτε άνθρωποι που εγκατέλειπαν την πίστη των πατέρων τους για να ακολουθήσουν μία άλλη. Τέτοια ήταν η περίπτωση των πρώτων χριστιανών που προήρχοντο από τον Ιουδαϊσμό ή τον Παγανισμό. Αλλά διαμέσου των αιώνων της χριστιανικής ιστορίας αυτοί οι άνθρωποι έγιναν σπάνιοι. Στις μέρες μας όλα είναι διαφορετικά. Προπολού ήδη και κυρίως μετά τη δεκαετία του 1960 δεν μπορούμε να στηριχθούμε πλέον σε αυτόν τον μηχανισμό μεταβιβάσεως. Και τούτο μας αφαιρεί κάθε ψεύτικη σιγουριά και συγχρόνως μας εμπνέει μια μεγάλη ελπίδα. Η εποχή μας εκμηδενίζει κάθε πιθανότητα για ό,τι χριστιανικός τίνει μόνο να επιβιώνει και δίδει αληθινές πιθανότητες σε ό,τι χριστιανικός γίνεται ιεραποστολή. Θρησκεία νεομεταστραφέντων, εκκλησία θεμελιωμένη στο Ευαγγέλιο, στη δυναμική αυτής της αγγελίας που ήξερε να διατηρήσει την αρχική της ορμή. Έτσι είναι χαρακτηριστικό πως ένας ικανός αριθμός σπουδαίων συγχρόνων ανθρώπων είναι μεταστραφέντες είτε από τον αθεϊσμό και την αδιαφορία, όπως λόγου χάρη ο Ρώσος πατήρ Παύλος Φλορένσκι, ο Γάλλος Ολίβιος Κλεμάν κλπ. Είτε από άλλες ομολογίες ή θρησκείες, όπως λόγου χάρη από τον καθολικισμό, ο Γάλλος πατήρ Πλακίδας Ντεσέιγ, από τον πρότεσταντισμό, ο Άγγλος πατήρ Κάλιστος Βουέαρ, από τον Ιουδαϊσμό, ο Ρώσος πατήρ Αλέξανδρος Μεν κλπ. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν την πίστη. Και ο λόγος του Τερτιλιανού «γινόμεθα, δεν γενόμεθα χριστιανοί» είναι όλο και πιο επίκαιρο στις μέρες μας. Συνεπία όχι ιστορικών γεγονότων ή καταστροφών που επέφερε ο αθεϊσμός, αλλά κυρίως μυστικός, εκθελήματος Θεού. Δύο μορφές αθεϊσμού. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο τουλάχιστον μορφές του αθεϊσμού, αν και είμαι πεπισμένος ότι η πρώτη δεν εξυπηρετεί παρά μόνο ως κάλυψη της Δευτέρας, χωρίς η Δευτέρα να έχει και τόσο ανάγκη αυτής της συγκαλύψεως. Πρόκειται λοιπόν καταρχάς για τον οντολογικό αθεϊσμό και δευτερευόντως για τον ανθρωπολογικό μηδενισμό. Ο οντολογικός αθεϊσμός είναι αυτός που ζει στην παροξυσμένη και μανιώδη μνήμη του μεσαιωνικού σχολαστικού και που αναιρεί μια θέση κατανοητή και επεξεργασμένη, όπως άλλωστε αρμόζει σε μια θέση. Έτσι, στην θέση της υπάρξης του Θεού, αντιπαραθέτει την επίσης αντικειμενική και εκτός του ανθρώπου εντοπισμένη θέση της ανυπαρξίας του Θεού. Καθώς όμως οι παραδοσιακές διδασκαλίες του χριστιανισμού είχαν μία προτίμηση προς τις κοσμολογικές αποδείξεις, αυτός ο ξεπερασμένος και πανάρχαιος αθεϊσμός είχε πλήρως την ανάγκη να αναφέρεται στα δεδομένα των φυσικών επιστημών. Η άλλη μορφή του αθεϊσμού έχει εντύμως και σαφώς διατυπωθεί από έναν γερμανό ποιητή του 20ου αιώνος, το Gottfried Benn. «Δεν αρνούμε την ύπαρξη του Θεού. Αυτό που αρνούμε είναι την ύπαρξη ενός ορισμένου εγώ που θα μπορούσε να έλθει σε κοινωνία με το Θεό». Εδώ θα ήθελα να κάνω μια προσωπική εξομολόγηση. Όταν ο διάβολος με πολεμά, όχι με τους συνήθεις πειρασμούς, αλλά προτείνοντάς μου έναν κριτικό διάλογο, δεν μου λέγει κοινοτυπίες, λόγου χάρη για τα δεδομένα της επιστήμης, για τον θρίαμβο του κριτικού λόγου, παρά μόνον μου λέγει: «Ιδού όλες οι προσευχές σου, όλα αυτά που ονομάζεις προσευχές σου, κάθε τι που ονομάζεις πίστη σου, δεν είναι παρά ένα ανεξάντλητο ψέμα, βαθύτερο και από σένα τον ίδιο. Δεν είναι παρά ένα θέατρο μόνιμο και ακατάπαυστο. Και το ξέρεις καλά αυτό». Το αντικείμενο λοιπόν της προσβολής του δεν είναι αυτή καθεαυτή η ύπαρξη του Θεού, αλλά η ριζική αδυναμία μιας αυθεντικής σχέσεως μεταξύ της ανθρώπινης ταυτότητός μου και του Θεού. Διότι αναμφιβόλως αυτή η ανθρώπινη ταυτότης είναι νοθευμένη από την κοινωνική και προσωπική μου συμπεριφορά. Εκείνο μάλιστα που με εντυπωσιάζει είναι η ομοιότης και η αντίθεσης μεταξύ αυτού που μας λέγει ο διάβολος και εκείνου που μας λέγει ο Χριστός. Ο σατανάς μας λέγει ότι όλες οι προσευχές μας, όλη η πίστη μας είναι ένας θεατρινισμός. Αλλά και ο Χριστός μας επικρίνει και αυτός από την πλευρά του να μην είμεθα υποκριτές, δηλαδή ηθοποιοί, αφού υποκριτή στα αρχαία ελληνικά εσήμαινε τον ηθοποιό. Από αυτήν την φαινομενική ομοιότητα μεταξύ εκείνου που μου λέγει ο σατανάς και αυτού που μου λέγει ο Χριστός, βλέπουμε σε ποιον βαθμό οι σχέσεις τους είναι αντίθετες. Ο αντίδικός μου λέγει: «Οι προσευχές σου και η πίστη σου δεν μπορούν να είναι παραμάταιες, δεν είναι παραθεατρινισμός και ούτε μπορούν να είναι τίποτα άλλο». Ο Κύριος μου λέγει επικριτικά: «Η πίστη σου και η προσευχή σου είναι προσποιητές, ψεύτικες». Αλλά αυτή η ίδια η επίκριση υπονοεί ότι η πίστη μου θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο και συνεπώς ότι παραμένει ως δυνατότης. Γιατί θα ήταν περιττό να επικρίνω με κάποιον για τη στάση του αν αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική. Συνεπώς, ο σύγχρονος αθεϊσμός αρνείται εξ ανάγκης μάλλον περισσότερο την ύπαρξη του ανθρώπου παρά την ύπαρξη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν υπάρχει, κατά τον Γάλλο φιλόσοφο Φουκό, δεν μπορεί να συνάψει σχέσεις με τον Θεό. Μία πίστη που να φωτίζει τον πολιτισμό. Η πιο αδύναμη πλευρά του αθεϊσμού είναι αυτή που αποδεικνύει και φυσικά δεν αποδεικνύει τίποτε. Ας ομολογήσουμε βεβαίως ότι και οι απόπειρες αποδείξεως του Θεού δεν είναι το ισχυρό σημείο της παραδοσιακής θεολογικής διδασκαλίας. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό με άλλον τρόπο παρά με τις αποδείξεις. Εν τούτης νομίζω ότι η πιο ζωηρή από τις παλαιές αποδείξεις είναι η ανσελμιανή, αυτή που ονομάστηκε οντολογική απόδειξη. Αλλά ακόμη και αυτή η απόδειξη που βασίζεται στην έννοια του όντος είναι πολύτρωτη και τούτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η έννοια του όντος, κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδος, δεν είναι πια σήμερα τόσο καταφανής. Δεύτερον, γιατί οι Έλληνες σοφιστές είχαν ήδη ανακαλύψει ένα μικρό μυστικό της διανοητικής κουλτούρας. Εκείνο που μπορεί να παράγει αλληλοανερούμενα συστήματα και στον τομέα της φιλοσοφικής ρητορικής αυτό μπορεί να είναι το έργο ενός και μόνου ανθρώπου. Έτσι οι βαθύτερες δομές της σκέψεως μπορούν κάλλιστα να αναθεωρηθούν. Δεν πρόκειται όμως για την υπεράσπιση της πίστεως, αλλά για την υπεράσπιση του πολιτισμού μας, που δεν πρέπει επί τούτου να απορρίψουμε την κλασική έννοια του όντος και του γίγνεσθε. Θα έπρεπε μάλιστα η χριστιανική πίστη να αναλάβει την υπεράσπιση αυτής της εννοίας και όχι το αντίθετο. Ένα λοιπόν από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία του 20ου αιώνος είναι ότι η πίστη θα πρέπει να φωτίσει, να εδραιώσει τις αξίες του πολιτισμού, λόγου χάρη την οικογένεια και όχι το αντίθετο. Τελικά κάθε τι στον κλασικό αθεϊσμό είναι κακό, εκτός από την αφέλειά του, που σήμερα απόλεσε. Παλαιότερα κυριαρχούσε η συνήθεια να συνδέεται ένας λαός με την πίστη του. Ορθόδοξος, καθολικός.

0: και από την βαθιά ανθρωπολογική κρίση της εποχής μας, οφείλομαι, κατά τον λόγο του προφήτου, να ετοιμάσουμε την οδόν Κυρίου.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Μέσα στη μεγάλη χωρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τους πρώτους στη σειρά και πιο αρχαίους, είναι ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νεοκεσαρίας ο Θαυματουργός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη. Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν τον τίτλο του Θαυματουργού, μα για τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργός είναι το δεύτερο όνομά του. Λέμε για τον Άγιο Νικόλαο και για τον Άγιο Σπυρίδωνα και για πολλούς άλλους Αγίους, χωρίς και να προσθέτουμε πάντα το Θαυματουργός. Μα για τον Άγιο Γρηγόριο, Επίσκοπο Νεοκεσαρίας, ποτέ δεν λέμε μόνο το όνομά του.

0: αλλά πάντα προσθέτουμε και το θαυματουργός. Ίσως όμως και για να τον ξεχωρίσουμε μεταξύ των πολλών άλλων Αγίων Γρηγορίων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός γεννήθηκε το 210 και πέθανε ειρηνικά το 270 στη Νεοκεσάρια του Πόντου από επιφανείς αλλά εθνικούς γονείς. Ορφάνεψε μικρός από πατέρα και η μητέρα του μαζί με τον αδελφό του τον Αθηνόδωρο τους εσπούδαζε και τους ετοίμαζε για το επάγγελμα του δικηγόρου. Θέλοντας να συμπληρώσουν τις σπουδές των, οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν για να πάνε στη Βηρυτό και πέρασαν από την Κεσαρία της Παλαιστίνης. Εκεί συνάντησαν το μεγάλο διδάσκαλο της Αρχαίας Εκκλησίας, Οριγένη. Οι δύο αδελφοί θαύμασαν τη διδασκαλία και την αρετή του ασύγκριτου διδασκάλου, ώστε αφήκαν τις σπουδές των στα νομικά και έμειναν στην Κεσάρια 5 χρόνια. Τελειώνοντας οι δύο αδελφοί τις σπουδές των κοντά στον Οριγένη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Αλλά πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, ο Γρηγόριος για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και όλων των συσπουδαστών του προς το διδάσκαλό του Οριγένη, έκαμε ένα περίφημο χαριστήριο λόγο που έμεινε ξεχωριστό στην εκκλησιαστική και πατερική φιλολογία. Την ημέρα που πρωτάκουσαν τον Οριγένη, ο Άγιος Γρηγόριος την ονομάζει πρώτη μέρα της ζωής των. «Τιμωτάτη πασών, όντως ημίν πρώτη, ότε ημίν πρώτον ο αληθινός ανατέλην ήλιος ήρξατο». Και περιγράφει ύστερα τον Οριγένη ως αληθινό και μοναδικό διδάσκαλο που δίνει τα πάντα για τους μαθητές του. «Άπασαν προσήγε την παραυτού τέχνην και επιμέλιαν και κατηργάσατο ημάς». Τέτοια περιστατικά και τέτοια κείμενα δεν πρέπει να τα προσπερνάμε απαρατήρητα. Γι' αυτό θα επιμείνουμε τώρα στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου. Και πρώτα θα τα εξηγήσουμε στη γλώσσα μας. Η ημέρα, λέγει, που γνωρίσαμε και πρωτοακούσαμε το διδάσκαλό μας, είναι η πιο ιερή και αγία μέρα της ζωής μας. Και πραγματικά, για μας, η πρώτη μέρα, τότε που άρχιζε να ανατέλει για μας ο αληθινός ήλιος. Και όταν ύστερα δίνει την εικόνα του Οριγένη ως διδασκάλου, λέγει ότι έβαζε όλη του την τέχνη και επιμέλεια και έτσι τους εκπαίδευσε και τους μόρφωσε. Αυτά είναι λόγια ευγνωμοσύνης ενός μαθητή και ένα δίκαιο εγκόμιο σε έναν αληθινό δάσκαλο και έχουν αλήθεια πολύ σημασία για τον καιρό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος όταν γύρισε στην πατρίδα του ύστερα από λίγον καιρό, χωρίς να το θέλει και αφού προσπάθησε να το αποφύγει, εξελέγει και χειροτονήθηκε επίσκοπος Νεοκεσαρίας. Στον διωγμό που ο αυτοκράτορας Δέκιος τα 250 ξεσήκωσε εναντίον της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος μαζί με το πίμνιό του έφυγε στις ερημιές και τα δάση και κατόρθωσε να σωθεί μαζί με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός σ' όλη του τη ζωή μελετούσε τη Θεία Γραφή και προσευχότανε. Έτσι του έγραφε σε μια του επιστολή ο Οριγένης. «Να μεταχειριστείς το χάρισμα που σου έδωκε ο Θεός, υπερασπίζοντας την πίστη του Χριστού και να μην χωρίζεις ποτέ τη μελέτη σου από την προσευχή». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός είναι ο Άγιος της οικογένειας του Μεγάλου Βασιλείου. Με πολύ σεβασμό γράφει ο Άγιος Βασίλειος ότι από τη γιαγιά του Μακρίνα, μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου, διδάχθηκε όλη η οικογένεια τα του μακαριωτά του Γρηγορίου ρήματα. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, Άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νήσης, έγραψε τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, που όταν πήγε στη Νεοκεσάρια επίσκοπος, βρήκε μόνον 17 χριστιανούς και όταν πέθανε, αφήκε μόνον 17 ειδωλολάτρες. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι γράφει ότι για τα πολλά πνευματικά χαρίσματα και θαύματα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και οι εχθροί της Εκκλησίας τον ονόμαζαν Δεύτερο Μωυσή. Δεύτερος Μωυσής παρά αυτών των εχθρών της αληθείας προσιγορεύεται. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Για την αγάπη. Άντονι Μπλουμ. Μητροπολίτης Ουρός. 1914-2003. Μερικές φορές φοβούμαστε να ακούσουμε προσεκτικά κάποιο πρόσωπο, διότι το να ακούσεις σημαίνει να ανταποκριθείς και όχι μόνο για ένα λεπτό, όσο η καρδιά είναι συγκινημένη και με μια περαστική σκέψη, αλλά για πάντα. Με τον τρόπο που ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην ανθρώπινη θλίψη και τη φρίκη της στέρησης του Θεού και έγινε για πάντα άνθρωπος. Δεν σωζόμαστε από το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε και πετυχαίνουμε κάποιο είδους αποτέλεσμα. Σωζόμαστε από της ψυχής μας τον πόθο που μας τραβά στο ζωντανό Θεό, από την αγάπη που μας τραβά στον Χριστό. Και όταν ακόμα αποτυγχάνουμε, και αυτό ισχύει και στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακριβώς όπως και ο Απόστολος Πέτρος, αφού είχε αρνηθεί τον Χριστό, ήταν ικανός να απαντήσει την τριπλή ερώτησή του, μπορούμε να πούμε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, γνωρίζεις την ασθένειά μου, τις εκτροπές, την αβεβαιότητα, την αστάθειά μου, γνωρίζεις όμως και ότι σ' αγαπώ, ότι αυτό είναι το τελευταίο, το βαθύτατο πράγμα μέσα μου». Κανείς δεν μπορεί να αγαπά έναν αόρατο Θεό αν πρώτα δεν μάθει να αγαπά το συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικό πρόσωπο το οποίο έχει απέναντί του. Πριν λοιπόν θέσουμε το ερώτημα του πώς θα φτάσουμε στο Θεό, ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας ποια είναι η στάση μας απέναντι στον πλησίον μας. Αν η καρδιά μας είναι κρύα, επιφυλακτική και κλεισμένη, αν μας τρομοκρατεί ακόμη και η ιδέα ότι ο πλησίον μας μπορεί να απαιτήσει την καρδιά και τη ζωή μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιζητούμε συνάφεια με το Θεό. Θα πρέπει πρώτα να μάθουμε το πώς να αποκτήσουμε μια καρδιά ζεστή, μια καρδιά ζωντανή, μια καρδιά που να ανταποκρίνεται στον πλησίον μας και η καρδιά εκείνη τότε, ανοιγμένη με την καθαρότητά της, θα δει το Θεό. Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι έχουμε αγαπήσει, ότι έχουμε κάνει πράξη την κάθε παρακίνηση της καρδιάς μας, ότι έχουμε αγαπήσει με τρόπο τέλειο, γιατί τέλεια αγάπη ήταν εκείνη με την οποία ο Χριστός αγάπησε τους μαθητές του. Με τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Πριν δοκιμάσουμε να ζήσουμε με μόνη βάση την αγάπη, ας κάνουμε μία προσπάθεια, ας δοκιμάσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, να μην παραβλέπουμε δηλαδή τις απαιτήσεις του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ειλικρίνεια. Όλες τις απαιτήσεις της φύσης όσον αφορά τον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Τότε μόνο θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ανάστημα που έχοντας προχωρήσει πέρα από τον νόμο θα αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, όλη τη δύναμη και το είναι μας, με τη ζωή και το θάνατό μας. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και βαθιά και αγκαλιάζει τους πάντες. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στην αγάπη αυτή είναι μια κάποια εσωτερική ιδιότητά της. Ο Θεός μπορεί αγαπώντας να χαίρεται ή αλλιώτικα να πληρώνει το τίμημα της αγάπης του πάνω στο Σταυρό. Πρέπει να πάρουμε φωτιά με ολόκληρο το είναι μας, με μυαλό και καρδιά και θέληση και σώμα και να γίνουμε οικαιόμενοι βάτος την οποία είδε ο Μωυσής να καίγεται ολόκληρη χωρίς να αναλύσκεται. Μόνο αν η ανθρώπινη αγάπη φωτιστεί με το θεϊκό μυστήριο, θα πάψει να καταναλύσκει το υλικό το οποίο την τρέφει. Η θεϊκή αγάπη καίει. Κάνει το κάθε τι μια ζωντανή φλόγα. Δεν τρέφεται όμως με το υλικό της. Καταστρέφει αυτό που δεν μπορεί να ζήσει στην αιωνιότητα. Αυτό που μένει είναι μια καθαρή φλόγα, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε Θεό.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Εμίσησα την εντύπωση. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από μαγνητοφώνηση μέρους ομιλίας του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου για τον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο. Για τον Άγιο Αθανάσιο έκαμαν την κρίση. Ήταν ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Για τον αείμνηστον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο εγώ προσωπικά έχω κάνει την κρίση. Ήταν ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων και ο αγιότερος των συγχρόνων μας σοφών. Και το υπεροχότερο πρότυπο σοφού και Αγίου Κληρικού. Γιατί είχε μία απόλυτη συνέπεια σε εκείνα που πίστευε και σε εκείνα που έπρατε και ένα τεράστιο πνευματικό βάθος το οποίο δεν αρκεί κανείς να το γνωρίσει παρά και να μπορεί να το αξιολογήσει. Γεννήθηκε σε ένα πολύ μικρό και φτωχό χωριό της Μεσσηνίας που λεγόταν και λέγεται Μαθία. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχει διαλυθεί εντελώς. Οι γονείς του ήταν χωριάτες, εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι και εντελώς άγνωστοι. Και ο ίδιος, χαρακτηρισμός του πατρός Ιωήλ για τον εαυτό του, όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα άλλα παιδιά με λέγανε ο Κουτοφώτης, γιατί το όνομά του ήταν Φώτιος. Ο Κουτοφώτης ήταν κουτός. Με θεωρούσαν χαζό και ήμουν χαζός και δυσμαθής. Λόγια δικά του, όχι δικά μου. Δηλός, ανόητος και βλάκας. Λόγια δικά του. Πώς είχε το θάρρος να τα λέει για τον εαυτό του είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Αλλά να, ενώ ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο, τον απασχόλησε το ερώτημα. Γιατί τα άλλα παιδιά είναι έξυπνα και εγώ είμαι κουτός και είμαι ο Χαζοφώτης. Και έψαξε και ευρήκε. Ψάχνοντας ευρήκε. Και τι λέτε ευρήκε. Διαπίστωσε ότι τα άλλα παιδιά είχαν μεν μία ευφυΐα, αλλά είχαν και μία επιπολαιότητα. Τσιμπολογούσαν εδώ και εκεί και πετούσαν εξυπνάδες. Και οι διδάσκαλοι, με το άθλιο παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μένανε ευχαριστημένοι από τις εξυπνάδες των παιδιών. «Εγώ», μου έλεγε ο πάτερ Ιωήλ, «κατάλαβα ότι τουλάχιστον για τον εαυτό μου, επειδή ήμουν δυσμαθής, χρειαζόμουν σοβαρή μελέτη». Και προσπάθησε να κάνει όσο πιο σοβαρή μελέτη μπορούσε, φυσικά με επαναλήψεις. Και τα κατάφερε. Κατάλαβε από τότε ότι μπορεί ο ίδιος να μορφωθεί και να έχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικές εννοούμε τώρα, πιο καλές από τα άλλα παιδιά, βάσεις πιο σταθερές. Και κατάλαβε ότι η εντύπωση είναι ένα ψεύτικο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να του δίνει κανείς σημασία. Και έτσι, μου έλεγε, σε ηλικία νεαροτάτη, 14-15 χρόνων, εμίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Γιατί? Επειδή κατάλαβε. Ποιο ήταν το συμπέρασμά του? Το συμπέρασμά του ήταν: ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διορθωθεί. Η σκέψη αυτή, τόσο πρώιμη αλλά και πολύ βαθιά, είναι αυτή που εσφράγισε ολόκληρη τη ζωή του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.